0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Intervet & Sports.
3: Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
4: Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή», για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς». Ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Σε ένα δικαστήριο, μόνο αφού αποτύχει κάθε υπεράσπιση και ο ίδιος ο νόμος έχει αποδειχθεί ότι έχει παραβιαστεί, γίνεται μια έκκληση προς τον δικαστή για έλεος. Εκεί βρισκόμαστε και σήμερα, στην ανάγκη για τη χάρη και το έλεος του Θεού. Είμαστε πνευματικά αβοήθητοι και χωρίς ελπίδα, παράλυτοι και ανίκανοι να σωθούν. Πώς μπορεί λοιπόν να μας σώσει ο Θεός? Υπάρχει μόνο ένας τρόπος, μέσω της δικαιοσύνης Του, μέσα από το έργο του Ιησού Χριστού για μας, λέει στο κατά Ιωάννη 14:6. Δεν μπορούμε να σώσουμε τους εαυτούς μας. Καμία θρησκεία ή εκκλησία από μόνη της δεν μπορεί να σώσει. Μπορούμε να ξεφύγουμε από ένα αμαρτωλό παρελθόν και από ένα χωρίς ελπίδα μέλλον μόνοι μας, αλλά τη δικαιοσύνη που απαιτεί ο Θεός την παρέχει κιόλας. Είναι πρόθυμος να μας δώσει τη λαμπρή ζωή που πάντα ήθελε για μας. Πώς μοιάζει να είσαι δικαιωμένος μέσω της πίστης? Στην επιστολή προς Ρωμαίους 4:5 λέει: «Όποιος πάλι δεν έχει έργα, αλλά πιστεύει στο Θεό που σώζει τον αυσεβή, ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκαιο για αυτή του την πίστη. Για αυτόν που πιστεύει, όχι «Ω, εγώ έπρεπε να κάνω κάτι» ή «Δεν έπρεπε να υποσχεθώ στο Θεό ότι θα ζήσω μια καλύτερη ζωή». Όχι. Ο Θεός δικαιολογεί την ασέβεια, το χειρότερο είδος. Όχι μόνο ο Θεός δεν έσωσε ποτέ ένα καλό άτομο, αλλά δεν το κάνει ποτέ. Γιατί? Επειδή κανείς δεν είναι αρκετά καλός. Βάλ το αυτό στην καρδιά σου. Μέχρι να έρθεις ως αμαρτωλός στο Θεό, δεν μπορεί να σε σώσει. Πολλοί άνθρωποι υπερασπίζουν την αξιοπρέπειά τους ότι να αφήνουν το Θεό να τους σώσει. Λένε ότι είναι αδύναμοι να κάνουν λάθη, αλλά για την αμαρτία πλήρωσε ο Ιησούς. Αυτό που κάνει ο Θεός για μας το κάνει με τη χάρη Του. Χαρούμενα, ελεύθερα, κυριολεκτικά, χωρίς αιτία και χωρίς να συγκρατεί. Όταν σου δίνει χάρη, πηγαίνει στο όριο, δεν είναι τσιγκούνης. Τίποτε όμορφο σε εμάς δεν φωνάζει τη χάρη του Θεού εκτός από τη μεγάλη μας ανάγκη. Είναι το δώρο του Ιησού που είναι όμορφο. Ως παράδειγμα αυτής της χάρης, εκτός από οτιδήποτε κάνουμε, κοίτα τις ζωές των ηρώων της Παλαιάς Διαθήκης, του Αβραάμ και του Δαβίδ, ήταν στην ίδια θέση με εμάς. Ο Αβραάμ, ο ιδρυτής του έθνους του Ισραήλ και ο Δαβίδ, ο μεγαλύτερος βασιλιάς τους, ήταν απελπισμένα αμαρτωλοί που χάθηκαν χωρίς το Θεό, αλλά σώθηκαν μόνο με πίστη. Ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ ότι η οικογένειά του θα είναι όσα είναι τα αστέρια, ακόμη και όταν η γυναίκα του ήταν στήρα. Ο Αβραάμ απλώς πίστευε στο Θεό και ο Θεός αναγνώρισε αυτή την εμπιστοσύνη για τη δικαίωση. Όταν ο Θεός μας σώζει, αυτός αφαιρεί όχι μόνο τις αμαρτίες μας, αλλά προσθέτει τη δικαιοσύνη του Χριστού που μας επιτρέπει να σταθούμε στην παρουσία Του. Και το βλέπουμε αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους 4:3 και στη Γένεση επίσης το 15 στο 6. Ο βασιλιάς Δαβίδ παραβίασε πολύ καθαρά και σκόπιμα τον νόμο. Ακόμη και έτσι, ο Δαβίδ ομολόγησε την αμαρτία του στο Θεό και ο Θεός τον συγχώρεσε. τον δέχτηκε και τον έσωσε διαμέσου της πίστης. Όλοι οι άνθρωποι στην Αγία Γραφή σωθήκανε διαμέσου της πίστης, όχι των καλών τους έργων, ούτε της εθνικότητάς τους, ούτε επειδή ήταν Εβραίοι ή δεν ήταν, αλλά διαμέσου της πίστης. Σήμερα το να γνωρίζουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, ερχόμαστε στο Θεό και εμπιστευόμαστε τον Ιησού σωτήρα μας. Άσχετα από το ποιος ή πώς ή πότε ήμασταν, ο Θεός θα μας σώσει. Ο Θεός μας κρατάει υπόλογους σήμερα με μία βάση και μόνο. Η ερώτησή του είναι: τι θα κάνετε με τον Υιό μου, ο οποίος πέθανε για σας στο Σταυρό? Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μία Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
5: Η ώρα είναι 7.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα ακροάτριες και ακροατές του 943 Internet and Sports. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ελεύθερη ανεξάρτητη ραδιοσυχνότητά μας. Μουσική 24 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και εμείς θα είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι τις 9 και θα προσπαθήσουμε και το σημερινό πρωινό να σας μεταφέρουμε από τα Ερτζιανά τον παλμό της επικαιρότητας. Η οποία, εδώ που τα λέμε επικαιρότητα, δεν μας αφήνει καθόλου να πλήξουμε.

0: μετά την άρση της ασυλίας του. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο σύλληψής του.
1: Μετά την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, την οποία άρση ασυλίας θα ζητήσει και ο ίδιος στη συνεδρίαση του βουλευτηρίου. Μετά την άρση της ασυλίας του λοιπόν, ρωτάει χθες η κυρία Τζίμα την διακεκριμένη συνάδελφο, την Ιωάννα Μάνδρου, θα συλληφθεί ο Αβραμόπουλος.

0: ακούσουμε όμως αν θα συλληφθεί ή όχι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί από την τηλεόραση του Sky, ο Σονούπο θα εμφανιστεί στην πρωινή εκπομπή να απαντήσει στις ερωτήσεις των καλών συναδέλφων του κυρίου Οικονόμου και του κυρίου Παυλόπουλου. Εμείς θα σας τις μεταδώσουμε τις δηλώσεις, εφόσον αυτές γίνουν μέχρι τις 9 που διαρκεί αυτή εδώ η εκπομπή, η ραδιοφωνική. Πριν όμως ακούσουμε είτε τον Αβραμόπουλο είτε τη Μάνδρου για το αν θα συλληφθεί όχι μετά την άρση της ασυλίας του, πάμε να ακούσουμε την κυρία Τυράσκη αυτή την ώρα στο Earth News για το που θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα.
1: Γύρω στους 30 βαθμούς, λίγο πάνω, λίγο κάτω, κυρίως στην περιοχή των Κυκλάδων, ας πούμε, μικρά νησάκια μέσα στο Αιγαίο, φυσάει και ο βοριάς. Εκεί οι μέγιστες τιμές είναι γύρω στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Οπότε αυτή είναι η εικόνα και για τη θερμοκρασία. Πάμε να δούμε τον καιρό της Αττικής. Σήμερα στην Αττική περιμένουμε γενικά να επηρεαστούμε κάπως από αυτή την αστάθεια, όχι πάρα πολύ, αλλά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, κυρίως στα βόρεια του νομού, μεσημεράκι και απόγευμα γενικά θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, κυρίως στα βόρεια του νομού, να έχουμε κάποια πρόσκαιρη μπόρα. Μικρή πιθανότητα, ωστόσο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε για την Αττική. Οι άνεμοι σήμερα γενικά, ένα βοριαδάκι που θα φτάνει το πολύ τα 4 μποφόρ, όπως είπαμε οι μεγάλες
2: ανέμονες. Το βοριαδάκι αυτό στις τελευταίες μέρες, τελευταίες πολλές.
0: Καλό και το βοριαδάκι, και ακούτε για την Αττική, αλλά και για όλη τη χώρα εδώ που τα λέμε, κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Την ίδια ώρα που η Ευρώπη ψήνεται.
3: Κινείται δηλαδή ομόστροφα με τους δείκτες του ρολογιού, είναι η λεγόμενη αντικυκλονική ροή για το βόρειο ημισφαιρίο, είναι δηλαδή η ροή που επικρατεί κατά τη διάρκεια έτσι ενός υψηλού πεδίου βαρομετρικών πιέσεων. Κινείται ο αέρας, οι ατμοσφαιρικές, οι αέριες μάζες κινούνται γύρω-γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής πίεσης ομόστροφα με τους δείκτες του ρολογιού. Και εξαιτίας και της θέσης που έχει αυτός ο εκτεταμένος αντικυκλώνας, δεν φτάνει μέχρι και την περιοχή μας. Εμείς στον αντίποδα έχουμε έτσι δυνατά μελτέμια, αν και σήμερα περιορίζονται χωρικά, από την Παρασκευή θα ενισχυθούν και πάλι, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί ήπια ζεστός ο καιρός στην γειτονιά μας. Πάμε.
0: Μετά λέει ο άλλος, γιατί κάποιοι ισχυρίζονται διαχρονικώς ότι τούτον εδώ τον τρόπο τον ευλόγησε ο Θεός. Δηλαδή τώρα νεκροί από καύσωνα στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ελβετία που ήμασταν και εμείς, για επαγγελματικούς λόγους, για δημοσιογραφική δουλειά. Όλη η Ευρώπη λοιπόν να ψήνεται, η Ευρώπη κεντρική και ψηλοβόρεια, νεκροί να βουτάνε σε πισίνες, σε ποτάμια, σε λίμνες, να πνίγονται, και εμείς εδώ δροσούλα μες στο κατακαλό καιρό.

0: πέρασε και λίγος καιρός χωρίς να έχετε δημοσκοπήσεις, αλλά σε αυτόν εδώ τον τόπο επίσης δεν μπορεί να υπάρξει και εβδομάδα χωρίς δημοσκόπηση.
1: Σε σημερινή δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερό προβάδισμα έναντι των άλλων κομμάτων.
2: Σταθερό παραμένει το πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα, ενώ την ίδια ώρα οι συσχετισμοί στις υπόλοιπες θέσεις, όπως αποτυπώθηκαν μετά την επάνωδο Τσίπρα και την κάθοδο Καριστιανού, εμφανίζονται χωρίς ουσιαστικές μεταβολές. Το κυβερνών κόμμα παραμένει πρώτο με 28,1% στη μέτρηση της Σύντερβιου για την ιστοσελίδα politic.gr, καταγράφοντας διαφορά πάνω από 13 μονάδες με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που παγιώνεται στη δεύτερη θέση και ποσοστό 14,5%. Στην τρίτη θέση και στα ίδια ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας αλλά για άλλο μέσο ενημέρωσης βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 12,3% και η Ελληνική Λύση με 7,4%. Πτώση καταγράφει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία που χάνει περίπου 2 μονάδες και βρίσκεται στο 5,4%. 4,5% καταγράφει το Κομμουνιστικό Κόμμα, 4% η Φωνή Λογικής και 3% η Πλεύση Ελευθερίας. Στο 2,9% βρίσκεται το Μέρα 25 και στο 2% οι Δημοκράτες. Στην 11η θέση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,5% και ακολουθούν Νίκη επίσης με 0,5%, Νέα Αριστερά με 0,3%.
0: Να μου το θυμηθείτε, και σας το λέμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο, το ανεξάρτητο, το ελεύθερο, το μη δεσμευμένο από κανένα συμφέρον, ότι μετά τις εκλογές, οψέποτε γίνουν αυτές, θα αποδειχθεί για μία ακόμη φορά και ίσως η χειρότατα, ότι θα πέσουν έξω οι δημοσκοπήσεις. Διότι είναι φανερό πια ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές, αν όχι όλες, πλείστες όσες, γίνονται αμιγώς για προπαγανδιστικούς λόγους, δηλαδή για να ενισχύσουν, να εμπεδώσουν στο ατομικό και συλλογικό υποσυνείδητο αυτής εδώ της χώρας ότι, παιδιά, τι συζητάμε, τι κάνουμε, τι ράνουμε, Μητσοτάκης θα βγει και πάλι. Κάποια στιγμή θα σας πούμε και διάφορα νεότερα για εταιρείες δημοσκοπήσεων και πώς αυτές συνδέονται με λεφτά του δημοσίου. Δηλαδή έχεις μια εταιρεία, κάνεις μια δημοσκόπηση, αλλά ταυτόχρονα στους CAD της εταιρείας υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, τις οποίες επίσης κάνεις και παίρνεις λεφτά από το δημόσιο. Για έρευνες ή οτιδήποτε σχετικό ή και άσχετο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, σε μια ευνομούμενη χώρα, αν κάποια δημοσκοπική εταιρεία παίρνει λεφτά του κράτους, του δημοσίου, συστηματικός μάλιστα, δεν καθίσταται και ο λίγον τι ελαφρότερα αξιόπιστη για τα αποτελέσματα τα

Ακόμα και αυτές λοιπόν έχουν σταματήσει το εφεύρημα της εκτιμήσεως ψήφου ύστερα από το σχετικό κράξιμο το οποίο έχει πέσει. Εν πάση περιπτώσει, γεγονός είναι βεβαίως ότι πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με όλα τα δεδομένα. Αλλά βεβαίως και αυτό μένει να φανεί στην κάλπη. Τέλος πάντων, ο Τσίπρας σταθερά δεύτερος, η Καριστιανού, όπως επίσης σας λέγαμε από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, έχει πάρει την κάτω βόλτα και θα κατεβαίνει συνεχώς. Και η ζωή είναι στο όριο να μπει ή να μην μπει στη Βουλή, πιεζόμενη και από την Καριστιανού, παρά την πτώση της Καριστιανού, αλλά πιεζόμενη και από τον Τσίπρα. Και να μου το θυμηθείτε επίσης ότι η ζωή δύσκολα θα μπει στη Νέα Βουλή. Τώρα όσο αφορά στο Πασόκ, ζούνε με το μύθο του παρελθόντος των δεκαετιών του 80 και του 90, δηλαδή του 20ου αιώνα, την ίδια ώρα που ο 21ος έχει συμπληρώσει ήδη 26 χρόνια. Μνημόσυνα, ξανά μνημόσυνα, τάφη, λουλούδια, περασμένα μεγαλεία και να κλαις όταν τα διηγείσαι ή τα αναπολύς. Δύσκολα το Πασόκ θα καβατζάρει τον Τσίπρα.

0: Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε πριν από λίγο τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση από στελέχη του κόμματός του. Γιάννη Τσακίρη, ποιοι θα έχουν ρόλο στα βασικά υπουργεία και με ποιες αρμοδιότητες?
1: Ανεβάζει ρυθμούς Νίκο Αλέξης Τσίπρας, σχηματίζοντας τα όργανα του κόμματος και τους τομείς που θα οδηγήσουν το κόμμα μέχρι τις εκλογές. Πριν από λίγο ανακοίνωσε τις επιλογές του για τους τομεάρχες της Ελλάς. Μπορούμε να δούμε τα πρόσωπα, κάποια από τα πρόσωπα που θα αναλάβουν το man-to-man στους υπουργούς της κυβέρνησης. Το κρίσιμο τομέα οικονομικών αναλαμβάνει ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Χάρης Τζίμητρας στον τομέα εξωτερικής πολιτικής και ο Διονύσης Τεμπονέρας, όπως αναμενόταν, τον τομέα εργασίας. Για τον τομέα τώρα της υγείας επέλεξε τον χειρουργό και συνδικαλιστή Σπύρο Δρίτσα, ενώ τον τομέα δικαιοσύνης αναλαμβάνει η πρώην ανώτατη δικαστικός που ήταν πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η Μαρία Λεπενιώτη. Στον τομέα προστασίας του πολίτη τοποθετήθηκε ο Μαρίνος Σκανδάμης, ο οποίος, θυμίζω, μόλις χθες αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Το συντονισμό των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, ενώ διευθυντής του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ο Γιώργος Βασιλιάδης. Το Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο, όπου θα ανακοινωθεί και το συντονιστικό κέντρο του κόμματος.
0: Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Τσακίρη.
2: Ακούσατε τον καλό συνάδελφο, τον φίλο μου, τον Γιάννη, έμπειρος πολιτικός ρεπόρτερ, γνωρίζοντας πολύ καλά και τα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τα ακούσατε κι εσείς, τα ονόματα άγνωστα. Και δεν το λέμε με την κακή, αλλά με την καλή έννοια. Αν εξαιρέσει τον Τεμπονέρα, όλοι οι υπόλοιποι δεν τους ξέρει τη μάνα τους. Το λέμε όχι απαξιωτικά, το λέμε λίγο τι μεταφορικά, για να τονίσουμε τι αυτό το οποίο θα σας πούμε και αμέσως μετά το διαλυματάκι μας στις 7:30. Τι δηλαδή? Ότι ο Τσίπρας έκανε μια σκιώδη κυβέρνηση χωρίς να συμπεριλάβει σε αυτήν κανέναν από τα παλιά συντρόφια. Την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 0,5%. Δηλαδή, λέει ο Τσίπρας, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, όλοι εσείς

που ήσασταν μαζί μου σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια και για μας αλλά και για τη χώρα που ξεκίνησε το 2015. Από όλους εσάς εγώ δεν γουστάρω κανέναν, διότι όταν κάνεις μια σκιώδη κυβέρνηση εκεί πέρα βάζεις τους πρωτοκλασσάτους συνεργάτες σου, αυτούς δηλαδή με τους οποίους σκέπτεσαι εάν σε τιμήσει με την ψήφο του ο λαός να κυβερνήσεις. Δηλαδή δεν έχει βάλει κανέναν. Θα μου πείτε, όλοι αυτοί δεν έχουν πάει ακόμα στο κόμμα και από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται και να τους πάρει δηλαδή. Διότι αν εξαιρέσεις την Αχτσιόγλου, που και αυτή για την ώρα πόρτα από ό,τι φαίνεται έχει φάει, όλοι οι υπόλοιποι δεν παρετούνται καν από βουλευτές. Άρα δεν φαίνεται να υπάρχει πιθανότητα να οδεύσουν προς τα εκεί. Κανείς δηλαδή δεν έχει λίγο μυαλό να σκεφτεί ότι πρέπει τώρα να την αφήσει την έδρα αν θέλει να έχει κάποιο μέλλον στον Τσίπρα. Διότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, αν αρχίσουν να παρετούνται τότε, θα έχει ακόμα έναν λόγο ο Τσίπρας να μην τους πάρει, αφού μέχρι τώρα έχει καταφέρει και έχει φτάσει όχι μόνο στη δεύτερη θέση αλλά και σε μία απόσταση ικανή μεν από το Μητσοτάκη, αλλά με διαφορά όχι διψήφια πια. Οπότε αφού τα έχει καταφέρει αυτά χωρίς τα παλιά συντρόφια, τότε τι να τα κάνει στο τρένο? Δεν τα πετάει, ούτε καν τα επιβιβάζει. .43 Intervet & Sports. Πάμε τώρα για το διάλειμμά μας στις 7.30 και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την ανασκόπηση της πολιτικής επικαιρότητας, προσθέτοντας και τα δικά μας σχόλια, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι όλα όσα σας λέμε έχουμε δίκιο στα σχόλιά μας αυτά. Υπάρχουν και άλλες απόψεις οι οποίες μπορεί να κατησχύουν, αλλά εμείς σας τα λέμε και εσείς τα κρίνετε. Διαλυματάκι λοιπόν στις 7.30 και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
12: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
14: Όλοι την προσκυνάνε.
13: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
14: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210 87 164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
17: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
16: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
20: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
21: Συντονίσου.
22: Χρόνια, χιλιάδες νοικοκυριά. Οι δανειολήπτες κερδίζουν μικρότερες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση, αλλά έχουν και ταχύτερη αποπληρωμή. Τα ποσά των προηγούμενων ετών αναγνωρίζονται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο.
23: Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να τα αποφύγει και με καθυστέρηση οδηγείται στην οφειλόμενη συμμόρφωση.
22: Οι τράπεζες διαβεβαιώνουν ότι μετά την ψήφιση του νόμου θα εφαρμόσουν στο ακέραιο τη ρύθμιση.
24: Δίνει μια λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο ήταν υπαρκτό και οι τράπεζες και οι servicers θα την εφαρμόσουν.
22: Στη ρύθμιση θα υπαχθούν όσοι είναι ενεργοί και είναι συνεπείς πληρωμές.
25: Η κυβέρνηση εκτάκτως αποφάσισε όχι για το καλό των δανειοληπτών, αλλά των τραπεζιτών.
26: Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση να καλύψει ούτε μέρος της ρύθμισης από χρήματα των φορολογούμενων.
22: Παρέμβαση έκανε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αφήνοντας εχμές ότι η ρύθμιση δεν αφορά όλους τους δανειολήπτες, ακόμη και αν αυτή ολοκληρώθηκε ή χάθηκε στην πορεία.
27: Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία για τους δανειολήπτες δικαιώνει την προημερών παρέμβασή μου
0: για την ανάγκη της άμεσης εφαρμογής των αποφάσεων της δικαιοσύνης δίχως καθυστέρηση και δεύτερες σκέψεις. Ωστόσο, δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακρίβως επιβάρυνση μόνο και μόνο επειδή η ρύθμιση τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο.
1: Ο νόμος αναμένεται να ωφελεί σε 100 με 150.000 δανειολήπτες.
2: Στον Νίκο Ρογκάκο θα πάμε τώρα για να μας εξηγήσεις, Νίκο, με παραδείγματα ποιο είναι το όφελος και πόσο μεγάλο είναι για τους δανειολήπτες.
3: Μιλούμε για δεκάδες χιλιάδες ευρώ όφελους. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι μια καλή ρύθμιση. Πιάνει 100.000 κόσμο, με 150.000 κόσμο, δεν ξέρουμε ακριβώς. Και πάμε να δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία έχουμε και είναι πραγματικά παραδείγματα. Εάν κάποιος έχει ένα δάνειο 144.500 ευρώ για 25 χρόνια, πλήρωνε 713 ευρώ το μήνα δόση, θα πληρώνει 483 ευρώ το μήνα με το
2: νέο. Είναι μεγάλη διαφορά.
3: Είναι πολύ μεγάλο.
2: Είναι μεγάλη διαφορά.
3: Αν το βάλουμε στην 25 ετία, Νίκο, μιλούμε για ένα όφελος 74.400 ευρώ μόνο από τους στόχους. Και πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι 50.000 για 20 χρόνια, 308, 209 με τον καινούριο νόμο, το συνολικό όφελος είναι 23.800. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ωφελείται ο κόσμος.
2: 30% στη δόση.
3: Βεβαίως.
2: Μεγάλη διαφορά.
3: Το θέμα είναι ένα, γιατί άργησε και δεν το κάνανε νωρίτερα.
4: Ακούσατε και το ρεπορτάζ και το σχετικό απόσπασμα από τη συζήτηση στο στούντιο ανάμεσα στον κύριο Χατζηνικολάου και στον κύριο Ρογκάκο. Κατατοπιστικότατο το ρεπορτάζ. Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία έχει επίσης ενδιαφέρον, γιατί λέει «Μόνον όταν η πολιτική επίγεται, η πολιτική με ήττα, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης». Και από κάτω ως υπότιτλος «Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες». Μετά από μάχη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δανειολήπτες, γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα, επιτέλους, ανάσα. Πάμε ξανά στο θέμα του Αβραμού. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει και όπως βεβαίως προανήγγειλαν και οι ίδιοι άνθρωποι, ο Σκάι θα φιλοξενήσει σήμερα τον πρώην υπουργό και πρώην επίτροπο. Αλλά πριν από τον Αβραμόπουλο, πώς το φτιάχνετε ρε εσείς, δηλαδή πραγματικά δεν παίζεστε με τίποτα, δηλαδή είστε γατόνια σε αυτό, είστε δηλαδή ώρες σας βγάζει κανείς το καπέλο, γιατί το έχουμε ξαναπεί, είναι ένας ραδιοσταθμός τον οποίο εμείς υπηρετήσαμε από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του, το μακρινό 1988 89, τότε ήταν. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε τις αναμνήσεις. Άκου να δεις τώρα τι σκαρφίστηκαν. Πριν βγει ο Αβραμόπουλος, βγάλαν προπομπό το Βορύδι να εξηγήσει το νομικό πλαίσιο. Για βάλε μάκαρο.
5: Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι, σε ό,τι αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο, είναι προφανώς μάλλον το δικονομικό κομμάτι, το οποίο δημιουργεί μεγαλύτερη εντύπωση παρά η ουσία της υποθέσεως. Και το δικονομικό κομμάτι, το οποίο πρέπει να σου πω ότι εμένα μου δημιουργεί μια εντύπωση, τουλάχιστον για τα δικά μας ιωθότατα ποινικά.
21: Ναι.
5: Τώρα για 73.000 ευρώ, με οποιαδήποτε κατηγορία, εδώ θα είχαμε ένα πλημέλι.
21: Ναι.
5: Λοιπόν, τώρα εντάλματα συλλήψεως τα οποία.
21: Για ένταξη εγκληματική οργάνωση.
5: Γι' αυτό λέω. Μου φαίνονται αυτά υπερβολικά.
21: Για ένταλμα σύλληψης. Δηλαδή δεν είναι.
5: Αυτά λοιπόν για τα δικά μας δικονομικά δεδομένα, λέω για το
27: Qatar Gate.
21: Ακριβώς.
27: Ακουμπάνε την ιστορία αυτή.
5: Το καταλαβαίνω.
27: Σε όλο το υπόλοιπο Qatar Gate.
5: Εντάξει. Εντάξει, αλλά ξέρετε κάτι, ακόμα και αν κάτι έχει μια ευρύτερη, ας το πω, σχέση, και πάλι τώρα δεν είναι, όταν δεν υπάρχουν οικονομικά αντικείμενα τα οποία να είναι από ένα μέγεθος και πάνω, συνήθως στην ελληνική ένωμη τάξη το μέγεθος το οποίο έχουμε είναι τα 120.000 ευρώ.
27: Ναι.
5: Λοιπόν, τώρα για ποσά τα οποία είναι χαμηλότερα από αυτά, δύσκολα θα βρούμε.
27: Δικονομικά μιλώντας, το ένταλμα σύλληψης πρέπει να εκτελεστεί.
5: Το ένταλμα σύλληψης.
27: Η ασυλία.
5: Το ένταλμα σύλληψης.
27: Θα σας
5: πω. Θα σας πω. Το ένταλμα σύλληψης πρέπει να εκτελεστεί, αλλά πριν την εκτέλεσή του υπάρχει μια διαδικασία η οποία γίνεται, φαντάζομαι θα αχθεί η υπόθεση αυτή κατόπιν κάποιες αιτήσεως, γίνεται μια διαδικασία στο Συμβούλιο Εφετών.
6: Ναι.
5: Επομένως θα υπάρξει μια κρίση.
6: Ελλάδα,
5: ναι, θα υπάρξει μια κρίση για το ένταλμα στο Συμβούλιο.
6: Αυτό σε χρόνο που πάει δηλαδή.
5: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή σε ποια
6: χρόνια. Γιατί λένε ότι αρχές του μήνα περίπου θα γίνει άρση ασυλίας και...
4: Προετοιμάζει το έδαφος ο Μάκης. Είπαμε, δεν πιάνονται σε αυτά. Αν θέλουν να σου περάσουν κάτι, ασχέτως τώρα δεν μιλάμε για την ουσία της υπόθεσης, γιατί εδώ που τα λέμε, σε όλα όσα είπε μέχρι τώρα ο Βορύδης δεν έχει άδικο. Εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα. Και είναι αλήθεια ότι αυτή η υπόθεση του Αβραμόπουλου είναι πολύ περίεργη, πως ξαφνικά προέκυψε. Αλλά όταν θέλουν, ρε παιδί μου, έτσι κάτι να το δέσουν επικοινωνιακά, προπαγανδιστικά, πολιτικά, όπως και να το πει κανείς, δεν πιάνονται με τίποτα. Σου λέει φέρε το Βορύδη πρώτα να βάλει το νομικό πλαίσιο.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Είναι ότι στην πραγματικότητα έστειλε ένα mail χωρίς να έχει άδεια του λήπτη του mail.
6: Ναι.
5: Και ο λήπτης του mail παραπονέθηκε γι' αυτό. Ή οι λήπτες, για να μην πω άλλες. Εντάξει, πάντως είναι ένα mail πολιτικής επικοινωνίας.
6: Ναι.
5: Αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση.
27: Δεν κάνει διακρίσεις.
5: Πολύ σωστά.
4: Αυτό... Μια χαρά τα λέει και ο Μάκης και για τη Μισελ. Καθαρή και η Μισελ. Τώρα, το αν καταδικάστηκε είναι άλλο πράγμα. Σημασία έχει τι λέει η τηλεόραση. Αλλά μια που λέμε τι λέει η τηλεόραση, πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει και η Μάνδρου. Στη τηλεόραση επίσης και στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
8: Απόφαση Χαστούκη για τα φαντς και τις εισπρακτικές, τον τρόπο υπολογισμού.
4: Πέσαμε πάλι στα φαντς και στις εισπρακτικές. Ο δαίμον των Ερτζιανών. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε η Ιωάννα.
8: Μετά την άρση της ασυλίας του, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο σύλληψής του?
9: Ράνια, μετά την άρση της ασυλίας του, το τι, ποιος θα επιληφθεί της έρευνας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο θα το αποφασίσει σύμφωνα με πληροφορίες μας το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών.
8: Mm-hmm.
9: Τα επιχειρήματα του να η ελληνική δικαιοσύνη να αποφασίσει να κρατήσει εδώ την υπόθεση σχετίζονται με το επιχείρημα ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε πάψει να είναι επίτροπος κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα για το οποίο κατηγορείται από τη βελγική δικαιοσύνη. Υπάρχει βεβαίως και αντίλογος ότι η βελγική δικαιοσύνη μπορεί να τον θέλει ενωπιόν της προκειμένου
27: για τις δικαιότητες
9: να...
27: που είχε ως επίτροπος.
9: Ως επίτροπος ή για να παράσχει εξηγήσεις σε ορισμένα θέματα που αφορούν την εν γέννη έρευνα αυτού που ονομάζουν οι βελγικές αρχές Κατάρ Γκέιτ.
8: Άρα Ιωάννα μας λες ότι αν πάει στις Βρυξέλλες, αν πάει στο Βέλγιο, εκεί θα συλληφθεί?
9: Αν μείνει εδώ, ασφαλώς θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των ελληνικών δικαστικών αρχών και δεν θα έχουμε εκτέλεση του εντάλματος.
8: Mm-hmm.
9: Όμως, εάν η ελληνική δικαιοσύνη αποφασίσει την έκδοσή του, σε αυτές τις περιπτώσεις το ένταλμα υλοποιείται και εκτελείται.
27: Να σου πω, Ιωάννα, έχουν περίπτωση άλλοι Έλληνα πολίτη που τον εκδίδουν?
9: Συνήθως οι Έλληνες πολίτες δεν εκδίδονται, αλλά αυτό είναι το σύνηθες.
27: Το σύνηθες, ναι.
9: Όχι το απόλυτο.
27: Καλά, όχι, δεν απογορεύεται.
9: Σε κάθε περίπτωση, εδώ μιλάμε και για ευρωπαϊκό ένταλμα, που δεν είναι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η αντιμετώπιση των αιτημάτων αυτών είναι κατά κάποιο τρόπο διαφορετικής φύσεως.
8: Ιωάννα, γιατί ήρθε τώρα αυτό το ένταλμα σύλληψης?
9: Ράνια, πληροφορίες αναφέρουν από νομικές και δικαστικές πηγές ότι εκείνο που μέτρησε περισσότερο στην έκδοση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ήταν το γεγονός ότι κλήθηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος όχι μία αλλά δύο φορές για την παροχή εξηγήσεων και δεν προσήλθε. Δίνουν την εξής εξήγηση οι νομικοί κύκλοι που παρακολουθούν αυτό το θέμα. Το ένα είναι ότι υποστηρίζουν ότι μπορεί να υποτίμησε το γεγονός ότι η βελγική δικαιοσύνη παραμένει με ανοιχτό το φάκελο του Qatar Gate, πιστεύοντας ότι είχε κλείσει το θέμα για τον ίδιο, και υπάρχει και η προσέγγιση ότι ενδεχομένως αγνόησε την ύπαρξη νέων δεδομένων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό ένταλμο που εστάλει στην ελληνική κυβέρνηση και βρίσκεται πλέον στη Βουλή, το οποίο περιλαμβάνει μόνο τη συμμετοχή του σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση και την αποκόμιση του ωφέλους που είναι 75.000, χαρακτηρίζεται βεβαίως εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα, γιατί το δίκτυο αυτό κατά τις βελγικές αρχές θεωρείται εγκληματικό δίκτυο.
8: Λοιπόν, φαίνεται πάντως ότι η έρευνα αυτή έχει ανοίξει και στο μικροσκόπιο ενδεχομένως να μπουν και άλλα πρόσωπα Ελλήνων αξιωματούχων.
9: Αυτή η πληροφορία είναι επιβεβαιωμένη από νομικές πηγές της βελγικής πρωτεύουσας ότι η έρευνα αυτή αφορά όχι μόνο Έλληνες Ευρωπαίους αξιωματούχους, πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και Έλληνας πρώην επίτροπος, ακούστηκε το όνομά του ο κύριος Χινάς, όχι στη λογική αυτή τη στιγμή της ποινικής εμπλοκής, αλλά αν είχαν προσεγγιθεί από αυτό το εγκληματικό κατά την βελγική δικαιοσύνη δίκτυο και είχαν παρανόμως εξυπηρετήσει αιτήματα του Κατάρ, για τα οποία βέβαια γίνεται και η έρευνα.
27: Μάλιστα. Το Κατάρ δραστηριοποιήθηκε με το θέμα της βίζας του Κατάρ.
4: Πέρα από το αμιγώς νομικό τμήμα της υποθέσεως, είτε του ουσιαστικού δικαίου είτε του δικονομικού, δηλαδή πώς θα εκτελεστεί το ένταλμα, αν θα υπάρχουν χειροπέδες ή όχι, που μάλλον δεν θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Βορύδης λέει, σιγά ρε παιδιά, 75 χιλιάρικα, τι είναι αυτά τώρα. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί δικοί μας, και η Εύα και ο Μίτσος και ο Μαργαρίτης, ανακατεύτηκαν με το Κατάρ. Θα μου πεις τώρα, είναι κατά ανάγκη κακό αυτό? Εδώ πέρα προχθές οι Καταριανοί είναι αυτοί οι οποίοι διαδραματίζουν έναν σημαντικότατο ρόλο μαζί με το Πακιστάν για την ειρήνευση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ελβετία που ήμασταν και εμείς και τα παρακολουθούσαμε για το Open, οι Καταριανοί παίζαν ουσιαστικό και θετικό ρόλο. Αφού να φανταστείτε, όταν Ιρανοί και Αμερικανοί, Ιρανοί δηλαδή, στυλώσαν πόδια και είπαν εμείς δεν φωτογραφιζόμαστε με τους Αμερικάνους, και όχι μόνο αυτό, η σημαία μας, επειδή σε αυτές τις διεθνείς διασκέψεις, όπως αυτή της Λουκέρνης, όπως ξέρετε, μπαίνουν και οι σημαίες των κρατών μελών της συνδιάσκεψης. Εδώ πέρα 4 ήταν τα κράτη, ΗΠΑ και Ιράν, Κατάρ και Πακιστάν, συν η Ελβετία που τους φιλοξενούσε. Έπρεπε λοιπόν να πούν οι σημαίες. Πατάν πόδι Καταριανοί, λένε, η δική μας σημαία δίπλα στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν γουστάρουμε να μπει. Κατά τα άλλα θα συμφωνούσαν, τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό. Και ανάμεσα στις δύο σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν μπήκε η σημαία του Κατάρ. Τα λέμε αυτά για να σας πούμε ότι, εντάξει, το Κατάρ στη συγκεκριμένη περίσταση διαδραματίζει ένα θετικό ρόλο. Άρα θα έλεγε κανείς, μα είναι έγκλημα να τρέχαν όλοι οι δικοί μας στο Κατάρ μαζί με τους Ιταλιάνους, καλεσμένοι σε διάφορα events, εκείνο τ' άλλο το παράλλο. Λες ρε παιδί μου, και ο Μαργαρίτης εκεί ήταν και αυτός στο φόρουμ της Ντόχα.
10: Τις θέσεις του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία διατύπωσε μιλώντας στο Euronews στο περιθώριο του φόρουμ που διεξάγεται στην Ντόχα ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Κινάς.
11: First of all, the Europe has to continue as it did from day one of the invasion of Russia to Ukraine, continue to seek a positive contribution that would eventually lead to a peaceful settlement. We have done a lot for Ukraine from day one.
4: Σου λέει τώρα, ρε παιδί μου, άνθρωπος πήγε εκεί πέρα να μιλήσει για την ειρήνη, για την Ουκρανία, για την κακιά Ρωσία. Παιδιά, ένα φόρουμ ήταν, μα είναι δυνατόν να λέμε ότι κακώς πήγε? Τώρα, ο Μαργαρίτης ήταν εκεί. Μια που τώρα είμαστε και στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κύπελο, όταν αυτό είχε γίνει στο Κατάρ, πρώτο τραπέζι πίστα και ο Μαργαρίτης εκεί πέρα με τις μπάλες, με τα σουβενίρ. Πού είναι το κακό, ρε παιδιά? Μπάλα παίζαν οι άνθρωποι, αθλητισμός. Λοιπόν, όλοι λοιπόν στο Κατάρ.
10: Ο Euronews συνομίλησε επίσης με τον Λουίτζι Ντιμάγιο, τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες...

0: Πού είναι το κακό ρε παιδιά?
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 8.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Η Ερυθρόλευκη, εφόσον δεν προχωρήσει, του στόπερ Ισμαήλοβιτς, για τον οποίο έκανε πρόταση 4,5 συν 2 εκατομμυρίων ευρώ η Σέλτικ. Κοντά στην απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ της Τζιρόνα, Ζοέλ Ρόκα, βρίσκονται οι Πειραιώτες που έχουν καταθέσει πρόταση άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ συν ποσοστό μεταπόλησης. Τα φιλικά προετοιμασίες που θα δώσει στην Ολλανδία ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, που θα αντιμετωπίσει την Ρακόφ στις 8 Ιουλίου, την Λέουβεν στις 11 του μήνα, τη Φορτούνα Σίνταρτ στις 17, τον Άγιαξ στις 18, την Αντβέρπ στις 24 και την Αλκμάρ στις 25 του μήνα. Συνεχίζεται στην ΑΦΠΑΚΤΟ η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Οι φίλοι του Δικεφάλου βλέπουν από κοντά το τρόπαιο και φωτογραφίζονται με αυτό. Για την απόκτηση χαφ κινείται ο Δικέφαλος. Ψηλά στη λίστα παραμένει το όνομα του Μπαρίνοφ. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό η απόκτηση του Ινιάκη Πένια. Ο 27χρονος Ισπανός τροματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Τριφύλλη για 3 χρόνια. Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντε Φράι είναι έτοιμος να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό με αιτήσεις απολαβές στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, που ανήκει στην Watford. Ο Αγγλο-Νιγηριανός αμυντικός μέσος συμφώνησε για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Κίτρινους. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Ισπανού στόπερ Αρίτς Ελουστόντο, που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου μέσου Κιλιάν Καϊμπουέ για 2 χρόνια. Κοντά και στον Έλληνα τερματοφύλακα Παναγιώτη Τσιντότα βρίσκονται οι Κιανόλευτοι. Ο Didier Deschamps βυθίστηκε στο πένθος καθώς θρυνεί την απώλεια της μητέρας του. Ο προπονητής της Γαλλίας θα επιστρέψει στη χώρα του και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Η μετακίνηση του Άλεκ Πίτερ στην Αρμάνι Μιλάνο επιβεβαίωσε ο General Manager του Ιταλικού Συλλόγου Χρήστος Σταυρόπουλος μιλώντας σε ελληνικό μέσο. Ο Σάκοτα θα παραμείνει στην ΑΕΚ, όπως επιβεβαίωσε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος σε συνέντευξη που παρεχώρησε. Ο Στέφανο Τσιπάς στήθηκε 2-0 από τον Περουβιανό Ιγνάτσιο Μπούς και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά της Μαγιόρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
14: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
15: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντας αποτελεί προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η ΣΑΝΚΕ επιτελεί ένα σπουδαίο έργο. ΣΑΝΚΕ είναι το Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας, το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα. Μπείτε λοιπόν στο site της ΣΑΝΚΕ, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστής ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε σχετικές εργασίες, και θα αντιληφθείτε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η ΣΑΝΚΕ, αλλά πόσο και εσείς μπορείτε μαζί με τη ΣΑΝΚΕ και τη δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα, αλλά επίσης και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. ΣΑΝΚΕ λοιπόν, Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας.

0: σε σημερινή δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερό προβάδισμα έναντι των άλλων κομμάτων.
1: Σταθερό παραμένει το πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα, ενώ την ίδια ώρα οι συσχετισμοί στις υπόλοιπες θέσεις, όπως αποτυπώθηκαν μετά την επάνωδο Τσίπρα και την κάθοδο Καριστιανού, εμφανίζονται χωρίς ουσιαστικές μεταβολές. Το κυβερνών κόμμα παραμένει πρώτο με 28,1% στη μέτρηση της ίντερβιου για την ιστοσελίδα politic.gr, καταγράφοντας διαφορά πάνω από 13 μονάδες με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που παγιώνεται στη δεύτερη θέση και ποσοστό 14,5%. Στην τρίτη

0: δεύτερος λοιπόν ο Τσίπρας και στη χθεσινή δημοσκόπηση ανήμερα των 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου ανακοίνωσε και τη σκιώδη κυβέρνηση.
1: Σε ανακοίνωσε πριν από λίγο τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Ανακοίνωσε τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση και σε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση, όπως σας λέγαμε και λίγο πριν, κανένα από τα παλιά συντρόφια δεν είναι μέσα.

0: Για βάλε να ακούσουμε και τον Νικόλα τον Σβέρκο και τον Γιάννη τον Παπαγιάννη. Τι λένε τώρα στο Άξιο 24 για τη σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα.
1: Είναι να παρουσιάζει και έχει ακούσει τους δημοσκόπους να παρουσιάζει καινούργια πρόσωπα. Ή πρόσωπα, προσέξτε, όχι που δεν έχουν πορεία, αλλά που δεν είναι πολύ γνωστά. Αυτό τι κάνει ουσιαστικά, βάζει στο περιθώριο τον ΣΥΡΙΖΑ που και εκεί θα έχουμε σήμερα εξελίξεις, αν θέλετε να τα πούμε. Και από την άλλη δείχνει ένα φρέσκο πρόσωπο. Το ζήτημα είναι ότι πρόγραμμα για παράδειγμα θα φτιάξει, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, σαφείς δεσμεύσεις. Θα είναι αυτή η ομάδα ικανή έτσι ώστε από Σεπτέμβρη να μπορέσει να αναπτύξει ακόμα περισσότερο δυναμική του.
2: Δεν θα έρθουμε αμέσως για να μείνουμε λιγάκι στον Νίκο, έτσι.
3: Ναι. Πριν φύγουμε από τον Αλέξη Τσίπρα, έβλεπα πίσω νομίζω από την εκδήλωση αυτή και τον πρώην δήμαρχο Νίκη Ασρέτη και στελέχη από την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, τον κύριο Ιωακιμίδη, ο οποίος κατέβηκε.
0: Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Ράζο, τον πολιτικό αναλυτή, ο οποίος συνομίλησε χθες με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα για αυτή την καινούργια ομάδα του Τσίπρα.
4: Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Ράζος, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Καλώς ορίσατε, κύριε Ράζο.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Θα συζητήσουμε όλο αυτό το κλίμα, ένα κλίμα το οποίο τροφοδοτούν κυρίως οι πολλές δημοσκοπήσεις που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Εγώ θέλω να κάνω ένα πρώτο σχόλιο στα ονόματα που ακούσαμε για τους τομεάρχες του Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει ούτε ένα όνομα πρώην υπουργού ή υφυπουργού των κυβερνήσεων Τσίπρα επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όλα ονόματα που δεν έχουν προηγούμενη κυβερνητική θητεία.
5: Και να είστε σίγουρος, κύριε Χατζηνικολάου, ότι όσο πάνε καλά οι δημοσκοπήσεις για τον κύριο Τσίπρα και έχει ανωδικές τάσεις, μπορεί να βλέπουμε όλο και λιγότερους ή μπορεί να μην δούμε κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι θα πάνε στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα.
4: Δεν ξέρω ποιοι θεωρούν ότι θα πάνε στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, αλλά και αυτό αξίζει να σχολιαστεί από εσάς. Έχω τη θεωρία, και πείτε μου αν κάνω λάθος, ότι τα ποσοστά που καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το 0,5 που είδα σε μια τελευταία δημοσκόπηση ή το 1% σε μια προηγούμενη, ευνοούν την απόφαση, να το πω έτσι, του κυρίου Τσίπρα να αφήσει έξω πολύ κόσμο από αυτόν που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Παρότι μπορεί να είναι άδικο για κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έχουν και ιστορία και έχουν προσφέρει στον πολιτικό τους χώρο, η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις μια βάση 17 με 20%, θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε πάρει 20% στις εκλογές του Μαΐου, αντιλαμβάνεστε ότι έχει φύγει η βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε για το ποιος θα έρθει.
4: Δεν τους στοιχίζει τίποτα να μην τους πάρει.
5: Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν τους στοιχίζει. Ναι. Κάθε άλλο ευνοεί το αφήγημά του.
4: Τώρα, πείτε μου, σας παρακαλώ, στη σημερινή δημοσκόπηση βλέπουμε πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε σταθερά στη δεύτερη θέση την Ελλάς.
0: Σας τα λέγαμε από νωρίς σήμερα το πρωί. Όσο ο Τσίπρας βλέπει ότι πάει καλά στις δημοσκοπήσεις, τι να τους κάνει τους παλιούς για να του δημιουργούν συνέχεια τα γνωστά προβλήματα. Ποιο είναι το αφήγημα του Αλέξη? Παιδιά, εγώ όλους αυτούς τους παλιούς έγραψα και ένα βιβλιαράκι, σας είπα τι τράβηξα από δάφτους, μου κάναν τη ζωή ποδήλατο. Και παρά το γεγονός ότι είχα όλους αυτούς από Βαρουφάκη μέχρι Τσακαλώτο και όλους όσους είναι σήμερα σε αυτή τη διαλυμένη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τους είχα φορτωμένους στην πλάτη μου, τους είχα χρεωθεί με 108 που λέγαμε και παλιά στο στρατό. Λοιπόν, ας πάνε στην ευχή του Θεού και ας αναζητήσουν τις τύχες τους αλλού, που δεν πρόκειται βεβαίως να τις βρουν. Δεν τους θέλω, ρε παιδί μου. Και εν πάση περιπτώσει εγώ είμαι καθαρός. Τους είπα, ακούστε ρε συντρόφια, εγώ ίδιος παραιτήθηκα από βουλευτής. Λοιπόν, θέλετε να έρθετε μαζί μου, παραιτηθείτε. Μα και δεν το έκανε κανείς εκτός από την Έφη, που και αυτή το έκανε. Και την άλλη μέρα πήρε σβάρνα όλα τα κανάλια να πλασάρετε.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φέρεια που δεν πρόκειται να βγει με τίποτα. Όσο για τους άλλους, παιδιά, εγώ σας έλεγα να παραιτηθείτε για να ανοίξω την πόρτα και εσείς κοιτάγατε το πεντοχιλιαρικάκι τους αστυνομικούς να σας φυλάνε τα αυτοκίνητα, τα γραφεία, την κλαμουριά και τα κανάλια. Άρα λοιπόν, τέλος χρόνου, άις το καλό. Ορίστε οι καινούργοι δικοί μου. Δεν τους ξέρει κανένας, αλλά όλοι έχουν μια διαδρομή. Και δεν σας κόβει να καταλάβετε ότι αφού είστε στο 0,5% βουλή, δεν βλέπετε ούτε με το κιάλι. Άρα δηλαδή, για να κρατήσετε το βουλευτιλίκι για μερικούς μήνες ακόμα, είστε εκεί κολλημένοι στην καρέκλα, στο έδρανο, στην ασφάλεια του βουλευτικού χιτώνα. Μείνετε λοιπόν με το χιτώνα που μπορεί να γίνει και ζουλομανδίας και άντε γεια!

0: Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε πριν από λίγο τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση.
1: Σκιώδης χωρίς λαμπέρα.

0: το οποίο είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα από το ίδιο από το 2015.
1: Καλά τώρα εδώ που τα λέμε, αυτός ο Αυρόγλου. Είναι και μιας κάποιας ηλικίας. Φαίνεται ο Τσίπρας θέλει πάντα να έχει δίπλα του έναν έτσι, ας το πούμε, με την καλή έννοια το λέμε, πατερούλη. Μέχρι τον θάνατό του είχε τον Αλέκο το Φλαμπουράρι, που βεβαίως, εντάξει, δεν πιανόταν με τίποτα ο Αλέκος, αλλά έφυγε από τη ζωή. Τώρα ήθελε και κάποιον άλλον όριμο, εντάξει, έβαλε τον Γαβρόγλου. Η θητεία του στο Υπουργείο Παιδείας επί Τσίπρα. Τέλος πάντων τώρα μην τα λέμε.

0: φύγουμε λίγο από τον Τσίπρα, να πάμε ξανά στην κυβερνόσα παράταξη, στην Ουδού. Ακούγατε επί σειρά εβδομάδων και μηνών το Μητσοτάκη, συνταγματική αναθεώρηση και ξανά συνταγματική αναθεώρηση και εκείνο και τ' άλλο. Και εδώ πέρα άρχισαν τώρα, επειδή η αντιπολίτευση δεν ασχολείται, οπότε και η συνταγματική αναθεώρηση χωρίς αντιπολίτευση θα πάει κουβά. Και αυτό, ενώ το ξέρει ο Μητσοτάκης, επιμένει για λόγους όχι απλώς μικροπολιτικούς, αλλά για λόγους ψηφοθυρικό από προσανατολιτικούς. Το λέμε λιγάκι έτσι, αλλά μπουρνέζικα. Λοιπόν, μεταξύ τους τα συζητάνε στη Νέα Δημοκρατία και διαφωνούν οι μεν με τους δε.
1: Πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αντούσκα, διότι έχουμε, Αλεξάνδρα, ενδιαφέρουσες εξελίξεις στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε γαλάζιες διαφοροποιήσεις, κυρίως για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι έχει συμβεί ακριβώς και τι λένε?
2: Ναι, φαίνεται πως έχουμε τις πρώτες ηχηρές διαφοροποιήσεις στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, καθώς η Ντόρα Μπακογιάννη και ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου δήλωσαν ξεκάθαρα ότι διαφωνούν με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στο προσαναθεώρηση άρθρο που αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και προτείνει από πενταετή, που είναι σήμερα η θητεία του, να γίνει εξαετής, και πως θα είναι μία φορά, θα προβλέπει μία φορά θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και όχι δύο όπως ισχύει σήμερα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Αθανασίου διαφώνησε και με την άλλη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για κατάργηση της διάλυσης της Βουλής με επίκληση ειδικού θέματος. Ωστόσο, Εύα, πρέπει να σου πω, όταν η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την πρότασή της με τα 30 άρθρα προς αναθεώρηση, είχαν υπογράψει και οι δύο βουλευτές, καθώς σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα υπέγραψε τα 30 άρθρα. Όμως πρέπει να πούμε ότι αυτή η Βουλή είναι η προαναθεωρητική, δηλαδή θα επιλέξει τα άρθρα προς αναθεώρηση, και η επόμενη Βουλή που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές θα αποφασίσει το περιεχόμενο αυτών των άρθρων.

Τώρα για να ξέρετε δηλαδή, να έχετε μια εικόνα, τι να πει κανείς, αν κάποιος τα βλέπει από μέσα τα πράγματα, δηλαδή είναι να τρελαίνες. Ο Μητσοτάκης, ακόμα και στην υπόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ακριβώς επειδή τα θέλει όλα δικά του, στην πρώτη θητεία έβαλε εκεί τη Σακελαροπούλου, καλύτερα να μην θυμόμαστε. Τώρα στη δεύτερη θητεία, ενώ θα μπορούσε, ενώ στη δεύτερη εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, η οποία έγινε επί των ημερών του ως Πρωθυπουργού της χώρας, θα μπορούσε να διαλέξει και ένα πρόσωπο υπερκομματικό, έτσι κι αλλιώς ο Πρόεδρος έχει ανύπαρκτες εξουσίες, να το πούμε έτσι λιγάκι απλά. Θα μπορούσε λοιπόν να διαλέξει ένα πρόσωπο το οποίο να μην είναι από τη Νέα Δημοκρατία, να έχει έναν

0: υπερκομματικό άρωμα. Δεν το έκανε και αμέσως μετά τις 8.30 θα σας πούμε για ποιο λόγο και πώς φτάσαμε τώρα σε αυτό το μοναδικό στα συνταγματικά χρονικά παγκοσμίως ένας πρόεδρος δημοκρατίας, ένας αρχηγός κράτους να μην έχει τη δυνατότητα επανεκλογής. Όλα αυτά ήταν αντιλήψεις Μητσοτάκη, τις οποίες ελαφρά την καρδία έβγαινε και τις έλεγε δεξιά και αριστερά πολιτικολογώντας, όπως και εκείνο εκεί το αμίμητο για συμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, και όταν κάποιος γίνεται υπουργός να φεύγει από βουλευτής και να πάει ο ανα...
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Bread. Coffee. Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου. Στις 10 και συγκέντρωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν και οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο επίκεντρο το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, ψηλά στην ατζέντα και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον, η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, επιταχύνεται η αποπληρωμή, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Και τέλος, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Τους τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, επιστήμονες, τεχνοκράτες, στελέχη της αυτοδιοίκησης αλλά και νέα πρόσωπα. Μεταξύ αυτών, τομεάρχης εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας, τομεάρχης δικαιοσύνης, θεσμών και δικαιωμάτων η Μαρία Λεπενιώτη, τομεάρχης οικονομικών ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης, ο τομεάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος ο Κώστας Λαγουβάρδος, τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής η Ζαχαρούλα Τσιριγότη, τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής Χάρης Τζίμητρας και τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης ο Θωμάς Μόσχος. Μία 43χρονη συνελήφθη χθες βράδυ για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κερατέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η ίδια ομολόγησε και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Στη σύλληψη ενός 25χρονου από την Ιεμένη προχώρησε αναστυνομική της ομάδας Δίας μετά από καταγγελία 26χρονης γυναίκας, η οποία ανέφερε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στην υπόγεια διάβαση πεζών της λεωφόρου Συγκρού απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι ο συλληφθής έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Καύσωνας πλήττει πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί στην Γερμανία. Κλειστά σχολεία σε Γαλλία και Βρετανία. Κόκκινο συναγερμό και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών Ρώμη και Μιλάνο. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στα ηπειρωτικά, με έντονα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
12: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: 9.43 Inter Veten Sports, 8 και 34 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τι λέει το πρόσωπο των ημερών.
1: Ασφαλείας, γιατί εγώ δεν είχα μόνο τη μετανάστευση. Ναι. Είχα και τον πόλεμο, κράτη, τη τρομοκρατία, τη ασφάλεια, τη ηθαγένεια.
2: Ναι, αλλά λέει κάνατε lobbying εκεί.
1: Μα πώς το λέει αυτό.
2: Έτσι λέει.
1: Δεν έχει σημασία τι λέει. Σημασία έχει πώς αυτό.
2: Για τη βίζα, για την απελευθέρωση τη βίζα, τέλο πάντων κλπ. Ισχύει αυτό.
1: Πάλι θα πάμε.
2: Με Καηλή μαζί.
1: Όχι βέβαια.
2: Όχι.
1: Η κυρία Καηλή ήταν ευρωβουλευτή. Καμία σχέση με εμένα. Άλλο επιτροπή. Άλλο Ευρωκοινοβούλιο.
3: Ήσασταν όμως μαζί.
1: Όχι μαζί.
3: Συμπέστατε.
1: Με 50.000 ανθρώπους. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό και θα σας το αποδείξω με δύο κουβέντες. Ναι. Μπορείτε να με παρακολουθήσετε.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ. Μόνο να
1: διευθυνθεί
3: μόνο αυτό. Έγινε ταξίδι που οργάνωσε ο Παντσέρη.
1: Όχι, σας λέω.
3: Με εσάς και την κυρία Καηλή.
0: Για
3: λόμπινγκ στο Κατάρ.
1: Όχι, η πρόσκληση, όπως και τώρα. Εγώ πηγαίνω στον Μπακού, προσκεκριμένος από τον Μπακού Global Forum. Με καλούν αυτοί. Αυτοί σε καλούν. Σου πληρώνουν τα έξοδα για να πας, δεν σου δίνουν και τίποτα.
3: Ναι.
1: Και συμμετέχεις στις δημόσιες, τα think tanks που λέμε.
3: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν υπήρχε μία συνάντηση για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το security forum και με όλα αυτά. Προσέξτε όμως κάτι πιο σημαντικό από όλα. Όταν ήμουν επίτροπος είχα την ευθύνη και για τη Schengen. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έρχονται οι αιτήσεις από όλες τις χώρες που ζητούν να απελευθερωθεί η βίζα για τους πολίτες τους.
3: Μάλιστα.
1: Είχαμε δώσει τότε στην Κολομβία, είχαμε δώσει στη Γεωργία, είχα πάει και στη Γεωργία, είχαμε δώσει στη Μικρονησία και είχε υποβάλει έτσι και το Κατάρ και τα Εμιράτα. Τα Εμιράτα πραγματικά το πήρανε. Το Κατάρ άρχισε μια διαδικασία.
3: Ναι.
1: Εκεί πήγαιναν στο Κατάρ οι δικοί μας experts, οι δικοί δηλαδή, και έβλεπαν να υπάρχει πρόεδρος. Η πρόοδος αυτή δεν απέδωσε.
3: Μάλιστα.
1: Και όταν ήρθαν...
3: Δεν δόθηκε δηλαδή τελικά η βίζα.
1: Όχι μόνο δεν δόθηκε. Με υπογραφή δική μου δεν δόθηκε.
3: Μάλιστα.
1: Εάν λοιπόν ήταν.
3: Άρα, αν κάνατε λόμπι και εσείς υπέρ της βίζας, θα το είχατε κάνει κιόλας, λέτε.
1: Και υπάρχει έγγραφο. Μάλιστα. Δεν είναι τη στιγμή να τα βγάζουμε αυτά. Τα ξέρουν αυτοί που πρέπει να ξέρουν. Αν θέλετε όμως, μπορείτε να το έχετε για να το αντιληφθείτε. Mm-hmm. Που λέω μέσα, δεν μπορείτε να πάρετε το Visa Waiver.
3: Υπάρχει διότι... τέτοιο γραπτό
1: βεβαίως
3: με την υπογραφή σας. Μάλιστα.
1: Με την υπογραφή.
3: Τότε, κύριε.
1: Άρα λοιπόν. Όχι, τελειώνω. Άρα λοιπόν, πάμε στην επόμενη επιτροπή. Η επόμενη επιτροπή, όταν εμείς είχαμε φύγει, επανεξήτασε την πρόταση του Κατάρ και προχώρησε. Η Επιτροπή το ενέκρινε, το Συμβούλιο, δηλαδή τα κράτη-μέλη ομόφωνα, και πήγανε για το Κοινοβούλιο. Στο Κοινοβούλιο είναι δύο στάδια, η Επιτροπή και η Ολομέλεια. Στην Επιτροπή έγινε το Κατάρ Γκέιτ.
3: Τότε γιατί σας μπλέκουνε, αφού είναι τόσο καθαρό και μάλιστα σας κάλεσαν να καταθέσετε.
1: Ποιοι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
3: Η Βελγική Δικαιοσύνη.
1: Όχι,
3: δύο φορές.
1: Με κάλεσαν, επιτρέψτε μου.
3: Ποιο σας κάλεσε?
1: Γιατί όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα, έτσι.
3: Να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτροπέ, να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό θέλουμε.
1: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε...
3: Ένα αστυνομικό τμήμα δεν της περιοχής σας κάλεσε.
1: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο.
3: Γιατί?
1: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί. Το έχουμε συζητήσει και εδώ.
3: Τώρα έχουμε περάσει τρία χρόνια και
1: είχαν, και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή. Που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβρώμα. Χτες.
3: Πώς έβγαλαν αυτοί οι απλοί αστυνομικοί?
0: Παρακολουθείτε την ενδιαφέρουσα, είναι αλήθεια, συνέντευξη του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Τώρα στον Οικονόμου και τον Παυλόπουλο στον Sky.
3: Για τις υπόλοιπες προσωπικότητες που μετήχαν σε αυτό το.
1: Όχι,
3: όχι,
1: όχι.
3: Μόνο σε εσάς.
1: Γιατί όμως?
3: Γιατί
1: εγώ είχα αυτό το remuneration, την πληρωμή των 5.000 ευρώ που στην ουσία ήταν.
3: Οι άλλοι δεν πληρώνονταν.
1: Οι άλλοι, γιατί είχαν δουλειά. Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό.
3: Ναι.
1: Δεν είχα αποδοχές.
3: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Θα μπορούσα να έρθω και εδώ να γίνω συνεργάτη σας. Είχα το απόλυτο δικαίωμα.
3: Ναι, σωστά.
1: Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ.
3: Δηλαδή,
1: μιλάμε τώρα για μια υπόθεση που έχει να κάνει για ένα χρόνο με 4.500 ευρώ το μήνα.
3: Αυτό είναι το θέμα. Άρα εσείς δέχεστε την έμειση στη σχέση με τον οργανισμό αυτό?
1: Όχι, τη δέχτηκα. Ζήτησα την έγκριση
3: και πέντε
1: βράδυ
3: γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς,
3: γιατί
1: ακριβώς.
3: Εκείνη την περίοδο δεν έχετε άλλες αποδοχές.
1: Όχι, εγώ δεν έχω άλλη δουλειά. Έφυγα από
2: τελειώσει από επιτροπή.
1: Έφυγα από επιτροπή.
3: Και στο πώς ο έλεγχος στο πρόσωπό σας γίνεται επειδή υπάρχει αυτή
1: δεν
3: η
1: έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει μια
3: συζήτηση.
1: Ακούστε με, ακούστε με. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνόταν. Ναι. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε ναι. η κυρία Von der Leyen με υπογραφή τη. Μου έστειλε χαρτί και μου λέει πολύ καλά θα κάνει.
2: Άρα εδώ, εδώ μιλάμε για ένα μη θέμα στην πραγματικότητα. Έτσι όπω το τοποθετείτε εσεί τουλάχιστον.
1: Και οικονόμουν
2: δεν το λέτε σήμερα το πρωί.
1: Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Τώρα τι
2: μάμα, ακούει ο άλλος ένταλμα σύλληψης εναντίον Αβραμόπουλου για κακουργήματα. Και για οποιονδήποτε να το ακούγαμε αυτό, θα λέγαμε ότι είναι σοκαριστικό.
1: Και να σας πω.
2: Λογικό δεν είναι, κύριε Αβραμόπουλο.
1: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕ και ΠΕ.
2: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
1: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
2: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
1: Γι' αυτό και δεν.
2: Ούτε καν της δικαιοσύνης.
1: Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στο Υπουργείο.
2: Στο Προστασίας.
1: Όχι, στην αστυνομία. Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσογωγή το είχε σερτάρει, δεν ξέρω γιατί. Και εμένα τουλάχιστον.
2: 2-3 μέρες το έχει συρτάρει.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί.
1: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
2: Μέρες.
1: Προσέξτε.
3: Μέρες ή μήνες.
1: Ακούστε με. Μέρες. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς. Και πάμε τότε και τι λέμε, τι πρέπει να κάνουμε. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο, για να, γιατί εμπιστεύομαι την ελληνική
2: δικαιοσύνη. Άρα δεν θα πάτε στα δικαστήρια εκεί εσείς. Εδώ με την ελληνική δικαιοσύνη έχετε να κάνετε.
1: Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής θα αξιολογήσει το περιεχόμενο.
2: Μάλιστα.
1: Και επειδή εγώ είπα να αρθεί η ασυλία, δεν με ενδιαφέρει, δεν φοβάμαι τίποτα. Ναι. Τα όσα σας είπα τώρα το επιβεβαιώνουν. Είναι κάτι άλλο.
3: Έχετε και τα χαρτιά, λέτε.
1: Μα σας παρακαλώ, κύριε Παύλο. Όχι χαρτιά. Και χτες βγήκε ο επίτροπος, ο αρμόδιος εκπρόσωπος, χωρίς να το ζητήσει κανείς. Και τι λέει, ο Αβραμόπουλος, η δραστηριότητά του ήτανε, είχε λάβει την έγκριση της Επιτροπής. Μάλιστα. Τι άλλο να πει.
2: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή, αν εγώ έχω την έγκριση της Επιτροπής, θα ασχοληθώ με τον κάθε αστυνομικό στο Βέλγιο.
2: Προφανώς όχι.
1: Και στον κάθε χωροφύλακα εκεί πέρα. Το σέβομαι, αλλά για τη δουλειά τους αυτή.
3: Τι θα γίνει αν ενεργοποιηθεί αυτό το ένταλμα σύλληψης.
1: Μα δεν. Σας εξηγώ. Τώρα μου κάνετε μια ερώτηση η οποία δεν στέκει. Διότι για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε. Δεν ακολουθήθηκε. Έγινε. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή έγινε και ακούστηκε, πρέπει να διευκρινίσει. Η συζήτησή μας σήμερα σε τι αποβλέπει. Στο να το διευκρινίσουμε. Τα όσα σας λέω τώρα είναι επιβεβαιωμένα. Είναι έγκυρα και έχουν και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2: Η διαδικασία πώς θα τρέξει τώρα.
1: Εγώ δεν ήμουν Έλληνας Υπουργός. Εγώ ήμουν Ευρωπαίος Επίτροπος και υπόκειμαι κάτω από την, αν θέλετε, από τον έλεγχο
2: της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Και αυτό έγινε.
2: Εσείς τώρα, κύριε Αβραμόπουλε, πώς θα τρέξει η διαδικασία, πότε θα γίνει η άρση ασυλίας.
1: Αυτό είναι θέμα εσωτερικής διαδικασίας.
2: Ναι.
1: Και θα πάω στη Βουλή.
2: Πρέπει να γίνει ολομέλεια.
1: Θα σε όλα αυτά.
2: Η ολομέλεια θα το πω σε αυτό.
1: Δεν είναι όχι ολομέλεια, είναι αρμόδια επιτροπή θεσμών και διαφάνειας. Ό,τι και να είναι, υπάρχει μια διαδικασία. Εγώ σέβομαι την ελληνική πολιτεία.
2: Μάλιστα.
1: Σέβομαι την ελληνική δικαιοσύνη.
3: Εντάξει, είστε καθαρό σε αυτό, λέτε.
1: Απόλυτα.
3: Θα ζητήσω τάση ασυλία μου. Όμως.
1: Το ζήτησα.
3: Όμως.
2: Το ζήτησα. Ναι.
3: Είπατε ένα πράγμα το οποίο έχει σημασία. Είπα το κύριο Χρυσοχοΐδης το έχει αυτό στο ζητάρι του τρεις μέρες. Δεν με ενημέρωσε, δεν ξέρω γιατί.
1: Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
3: Άλλο είναι αυτό. Yeah. Σας πήρε κάποιος από το κόμμα σας να σας ρωτήσει.
1: Εμένα, από το κόμμα. Όχι,
3: βέβαια. Είστε βουλευτής. Έλα, Δημήτρη, έχει έρθει αυτό, ξέρεις κάτι.
1: Μισό λίγο, ενημερώθηκα εγώ.
3: Ναι.
1: Ενημερώθηκα όμως.
2: Τρεις μέρες μετά όμως.
1: Ενημερώθηκα. Από το γραφείο του Πρωθυπουργού.
3: Μάλιστα.
1: Και μου είπαν ήρθε αυτό. Να το δούμε. Αυτό είναι.
3: Α, μάλιστα.
2: Σκοπιμότητα μπορεί να υπήρξε πολιτική.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Τι σκοπιμότητα να υπάρχει, κύριε Οικονόμου.
2: Παίζονται πολλά στο πολιτικό παιχνίδι.
1: Μην πάμε σε μια άλλη σφαίρα ανάλυσης. Εγώ σας είπα τα γεγονότα.
3: Άρα εδώ μιλάμε για μια γκάφα κάποιων Βέλγων αστυνομικών.
1: Όχι γκάφα.
3: Σκοπιμότητα.
1: Για να γλιτώσουν από το γεγονός ότι επειδή δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, ας διευρύνουμε λιγάκι την έρευνα. Αγνόησαν δύο πράγματα. Αγνόησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αγνόησαν το γεγονός ότι 3 χρόνια πριν το είχαμε ξανασυζητήσει.
3: Μια ερώτηση εδώ. Αυτοί οι Βέλγοι αστυνομικοί, στην έρευνα τους πάνω για να καταλήξουν στο δικό σας πρόσωπο. Ναι. Δεν ρώτησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρε παιδιά, ο άνθρωπος αυτός.
0: 9.43 Ιντερνετ and Sports. Όπως επανειλημμένως έχουμε πράξει, όταν είναι ένα θέμα άμεσης επικαιρότητας, πρόσωπο της ημέρας και σήμερα και χθες, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ακούμε αυτά που λέει τώρα στους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Παυλόπουλο και τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου. Για βάλει να δούμε τι άλλο λέει.
1: Και συνέχεια το κολέγιο των επιτρόπων, η νέα επιτροπή, δηλαδή της κυρίας Βόντερ Λάιεν, ενέκρινε τη δραστηριότητα του Αβραμόπουλου θέτοντας κάποιους συγκεκριμένους. Αυτή τηρήθηκε. Και στη συνέχεια, επειδή προέκυψε το θέμα, θα σας πω και κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Επειδή συζητήθηκε, τι έκανε η κυρία Βόντερ Λάιεν? Λέει να ρωτήσουμε όλους τους επιτρόπους αν.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να απαντήσετε προφανώς.
1: Να απαντήσω αυτό. Να απαντήσω αυτό. Αυτές οι αποδοχές για ένα χρόνο συνολικά.
0: Ο καλός συνάδελφος ο κύριος Σουλιώτης, από ό,τι φαίνεται, είχε πληροφορίες για το ένταλμα. Και πάμε να δούμε τι είπε χθες.
6: Η Βουλή διαβιβάζεται, κυρίες και κύριοι, το αίτημα άρσης ασυλίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Πρώην επίτροπος, κατηγορείται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και βαρύνεται με κακουργήματα. Είχε ήδη κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις, αλλά ουδέποτε παρέστη. Οι βελγικές αρχές έχουν κατηγορητήριο και το συνδέουν με την παράνομη δράση της ΜΚΟ του Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, που μοίραζε χρήματα για εξυπηρετήσεις με πηξίδα το Κατάρ.
7: Αμελητή στη Βουλή διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για την άρση.

0: Είχε δώσει το πράσινο φως, αλλά είχε πάρει και αποστάσεις. Άρα εδώ υπάρχει το ζήτημα ότι είναι άλλο το OK και άλλο το OK πόρους.
1: Λένε από όσα αναφέρονται στο Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, οι αρχές του Βελγίου θεωρούν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος παραβίασε τους όρους υπό τους οποίους του είχε δοθεί η άδεια από την Επιτροπή Δεοντολογίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη, κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση του Κατάρ Γκέιτ. Ποιοι ήταν αυτοί οι όροι? Ότι για δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Επιτροπή, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν είχε δικαίωμα, δεν έπρεπε να κάνει λόμπινγκ, να ασκήσει δηλαδή επιρροή για θέματα συναφή με την αρμοδιότητά του ως Επίτροπος Μετανάστευσης και Ιθαγένειας. Σύμφωνα λοιπόν με την κατηγορία, ωστόσο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, προσκεκλημένος της Βασκαϊλή, είχε επισκεφθεί την Ντόχα του Κατάρ και είχαν από κοινού πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκεί αξιωματούχους και αντικείμενο μεταξύ άλλων την απελευθέρωση της βίζας για τους κατοίκους του Κατάρ που ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης,
0: αυτό επομένως, Γιάννη, ήταν μια κόκκινη ένδειξη που λειτουργήσε και επιβαρυντικά. Αυτό μέτρησαν επομένως οι βελγικές αρχές, είδαν τη σύνδεση με την Εύα Καϊλή και κάπως έτσι δένουν και την υπόθεση.
1: Και επίσης, Ελένα, να αναφέρουμε ότι στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ακόμα πως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν το μόνο μέλος του επίτιμου διοικητικού συμβουλίου της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Παντσέρη που εισέπρατε αμοιβή 5.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη.
2: Για να δούμε τι λέει άλλο. Ο Αβραμόπουλος διαβάλλει.
3: Αν θα είστε υποψήφιος ή όχι στις επόμενες εκλογές.
4: Για να μην θα το συζητήσω.
3: Γιατί φοβάστε, μην δεν εκλεγεί.
4: Θα το συζητήσω.
3: Αλλά αυτή είναι η βαρέθηκα. Βαρέθηκατε την πολιτική.
4: Όχι.
3: Έχει 100 χρόνια σου λέει.
4: Να σου πω.
3: Τότε μπορεί να είστε με κάποιον άλλον υποψήφιος.
4: Όχι.
3: Ποιον άλλο.
4: Δεν ξέρω. Είναι πονηρός.
3: Βλέπετε τι λέει ο Παυλόπουλος.
4: Είναι πονηρός.
3: Είναι πονηρός.
4: Είναι και έξυπνος.
3: Από την ηλία είναι.
4: Όχι, είναι από την πράγμα.
3: Την ηλία
4: είναι και έξυπνος και πονηρός.
3: Αυτό δεν είναι καλή μίξη. Όχι. Άρα σας έχει γίνει προσέγγιση τον κύριο Σαμαρά.
4: Δεν έχω κάνει καμία προσέγγιση, δεν μου έχει γίνει καμία προσέγγιση.
3: Δεν έχετε κάνει, σαν σας έκανε αυτός.
4: Κανείς δεν μου έχει κάνει προσέγγιση.
3: Εσείς απάντησε στο Σαμαρά, τι να κάνετε. Ο ίδιος λέμε αν σας προσέγγιση.
4: Ο κύριος Σαμαράς έχει ακολουθήσει τη δική του πορεία. Σεβαστή, όπως και για κάθε πολιτικό που ακολουθεί τη συνείδησή του και τι θέλει να κάνει. Εμένα δεν με έχει προσεγγίσει κανείς.
3: Ούτε συζήτηση έγινε τίποτα.
4: Προσέξτε, να σας θυμίσω κάτι.
5: Ούτε είστε ανοιχτός σε προσέγγιση.
4: Σε τι, γιατί έχω κόμμα. Είμαι κοντά. Είμαι στην
3: Νέα Δημοκρατία.
4: Και παραμένω εκεί. Μάλιστα. Και θα είμαι και στο μέλλον στην Νέα Δημοκρατία, στηρίζοντας την παράταξή μου και τον Κωνσταντίνο. Είπα τον Κωνσταντίνο γιατί ήμουν
3: εκεί
4: στην γραφείο του. Πώς ζήσατε. Τον Κυριάκο.
3: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε.
5: Ευχαριστούμε.
3: Καλή σας
2: μέρα. Τώρα, εντάξει, έμπειρος ο Δημήτρης, είχε μια νευρικότητα, δεν είναι και παιδί πια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέει, εγώ μετά που ήμουνα επίτροπος, έληξε η θητεία μου ως επίτροπου, μου είπαν έλα να κάνεις αυτή τη δουλειά. Και την έκανα για να παίρνω καθαρά 3,5 χιλιάρικα το μήνα. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι, και αυτό δεν ισχύει βεβαίως μόνο για τον Αβραμόπουλο, ισχύει για όλους τους επιτρόπους, όταν λύγει η θητεία τους, για τα επόμενα δύο χρόνια, αν δεν κάνουμε λάθος, πληρώνονται. Δηλαδή, έληξε η θητεία σου, τα επόμενα δύο χρόνια παίρνεις τα λεφτουδάκια, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί μετά που λύγει μια θητεία, να μην είσαι ξεκρέμαστος, ήσουν και σε μια κορυφαία θέση, είχες κάποιο τρένο ζωής, όσο ήθιστε να λέγεται. Άρα, για αυτά τα δύο χρόνια, εμείς εξακολουθούμε να σε πληρώνουμε παρά το γεγονός ότι δεν είσαι πια επίτροπος. Άρα αυτά τα 3,5 χιλιάρικα ήταν εξτραδάκι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακό. Ακούσατε τι είπε ο Δημήτρης. Ακούσατε τι λέει το ρεπορτάζ. Βγάζετε εσείς τα συμπεράσματά σας σε πολιτικό επίπεδο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιος στην Ηλία και όλας που πήγες και τη βρήκες στην Ηλία, ρε Δημήτρη. Από επίτροπος βουλευτής Ηλίας. Μπάση περιπτώσει, αποφάσεις είναι αυτές. Έμπειρος είναι ο Αβραμόπουλος. Καλή ήταν η παρουσία του στο Sky σε γενικές γραμμές. Οπότε ας μείνει εδώ το πράγμα και βλέπουμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Τώρα έχουν την αγαπηδάκη στο Sky μετά τον Αβραμόπουλο, η οποία έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια. Τώρα η αγαπηδάκη αναπληρωτής υπουργός υγείας. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι και ένα κορυφαίο στέλεχος. Να ήταν προχθές στο ενώπιο σενοπείο του Χατζη Νικολάου. Χθες την έβλεπα να έχει εμφανιστεί πάλι στον Αντένα στην εκπομπή του Αρναούτογλου. Σήμερα πρωί-πρωί στο Sky. Λοιπόν, έδωσε και 60 τόσα εκατομμύρια στη UNICEF και θέλει να βγει και βουλευτής στον δυτικό τομέα και να φάει τη θέση της Ιρεγγέλα, γιατί τώρα δύο γυναίκες δύσκολο να χωρέσουν. Και ξαφνικά την καλούν σε όλα.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
10: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
11: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
13: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
14: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
15: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
14: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
15: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
14: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
15: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
16: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
12: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
16: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
12: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 27210-9711.
12: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
17: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
18: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Η ώρα είναι 9.
21: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
22: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
23: Χορηγός εκπομπής.
24: Βιβλιοχαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
25: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί, από το κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.

Εκπομπή Πρωινή Καρφίτσα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Πολύ σύντομα μαζί μας και ο Άγγελος. Ελπίζουμε να πάει πολύ καλά στις εξετάσεις του.

Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μαζί μας είναι το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολή. Νίκη Ταράτρια Αλφα είναι στο κέντρο της πόλης. Μπορείτε να κάνετε follow σε όλα τα social media. Και φυσικά μπορείτε να επισκεφθείτε το site και το e-shop του βιβλιοπωλείου Βιβλιοπολής. Να υποφεληθείτε από τις εξαιρετικές προσφορές. Και να ενημερωθείτε για τις νέες κυκλοφορίες σε λογοτεχνικά και όχι μόνο βιβλία. Επίσης μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνο στα χέρια σας, γιατί θα σας δώσω το τηλέφωνο του σταθμού. Και σήμερα μέσα από την πρωινή καρφίτσα μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί, γιατί η εκπομπή μας συμμετέχει στο διαγωνισμό που πραγματοποιείται στην εκπομπή του Πάνου Πουρναρά και του Γιώργου Γεωργιάδη στον Ελλάδα 943 με δώρο 2 διανυκτερεύσεις στη Σύφνο, στο ξενοδοχείο Όστρια, στον Πλατή Γυαλό. Επίσης ένα δείπνο και ένα γεύμα εντελώς δωρεάν. Και όλα αυτά μια προσφορά του Συλλόγου Επισιτισμού του Νησιού και μια πρωτοβουλία της Δημάρχου. Θα σας το επαναλάβω και στη συνέχεια, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη. Μπορούν να συμμετέχουν όσοι μεσίνοι, οι φίλοι και φίλες ακροάτριες του καναλιού 1 και της πρωινής καρφίτσας θέλουν. Επικοινωνείτε στο 27210 92500. Μας αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για να απολαύσετε 3 μέρες και 2 διανυκτερεύσεις στην ονειρεμένη Σύφνο. 27210 92500 για τους ακροατές και τις ακροάτριες της Μεσσηνίας. Διαδικτυακά μας ακούτε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας, στα social media κανάλι 1 Καλαμάτα.

0: Και να ξεκινήσουμε με τα του οίκου μας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα πραγματοποιηθεί απολογισμός από το Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2025.
1: An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one shade.
0: Πραγματοποιήθηκε χθες η συνάντηση και η υπογραφή της διαχείρισης του αεροδρομίου Καλαμάτας από τη Fraport.

Χρηματοδότηση από τον πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Αλλά και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ύψους 63,8 εκατομμυρίων ευρώ για 8 έργα στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

τα έργα τα οποία εντάσσονται στο συγκεκριμένο πακέτο χρηματοδότησης είναι η δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού, ο περιφερειακός δρόμος της Τρίπολης, η δημιουργία γεωργικής σχολής, η παρακαμψή Δημητσάνας, ο κόμβος της ΒΙΠΕ με λιγαλά όσον αφορά τη Μυσσηνία, το κεντρικό διοικητήριο της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και ο εξυγχρονισμός των υπηρεσιών της περιφέρειας και η ψηφιοποίηση των αρχείων και των υπηρεσιών της.

0: Φυσικά. Από το αστυνομικό δελτίο είχαμε... αστυνομικούς ελέγχους και επιχειρήσεις σε καταβλισμούς Ρωμά στη Μεσσηνία. Είναι πάρα πολύ συχνό πλέον το γεγονός ότι... οι αστυνομικές αρχές της Πελοποννήσου πολύ συχνά πράττουν ελέγχους σε συγκεκριμένους χώρους.
1: Mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less. Poems, everybody! The lad who reckons himself a poet! Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football.
0: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου αρχίζει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις». Το νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες το βράδυ και συμπεριλαμβάνει και την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Όσον αφορά το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, μιλάμε για τις ειδικότητες των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών.

Εντοπισμός λέμβου με 32 αλλοδαπούς από τη Frontex νότια της Κρήτης. Και οι 32 διεσώθησαν και οδηγούνται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

46χρονη, για να πάμε στην Ηλία, κατήγγειλε τον ενδιαστάσει σύζυγό της για απόπειρα βιασμού στη Ζαχάρο. Αβραμόπουλος. Μπούρδα το ένταλμα για το Qatar Gate. Αν κρίνω ότι πρέπει, θα είμαι ξανά υποψήφιος. Μιλάμε για σκοπιμότητα, πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Αναφέρει ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος στις δηλώσεις του σχετικά με το θέμα.

Απεργία έχουν κηρύξει για σήμερα Τετάρτη οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, στα τρόφιμα και ποτά, στον επισιτισμό και τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι οικοδόμοι πραγματοποιούν συγκέντρωση στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος, ενώ κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Καβάλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Ρέθυμνο και Χανιά. Οι εργαζόμενοι στα τρόφιμα και στα ποτά στις 11 έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, ενώ στις 12 πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα, την Καβάλα, τα Χανιά, τη Δράμα και τη Γαστούνη. 24ωρη πανελλαδική απεργία οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό. Στις 11 η συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Οι εμποροϋπάλληλοι

Θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα με μία είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγο. Παραιτήθηκε ο Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού, δηλώνοντας πως δεν είναι το κίνημα πολιτών που οραματιστήκαμε. Αυτό αναφέρει στην επιστολή του ο κύριος Κοκοτσάκης και ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργία του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών. Μιλάμε για το δικαστικό πραγματογνώμονα σε θέματα πυρκαγιών και συνταξιούχο αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος Βασίλη Κοκοτσάκη, γνωστός και από τη συμμετοχή του ως τεχνικό σύμβουλο στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Ξεκαθαρίζει λοιπόν στην επιστολή του ότι η απόφασή του αφορά αποκλειστικά

φυσικά τη διαφωνία του με τη λειτουργία του πολιτικού φορέα και όχι τον αγώνα για τη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών, τον οποίο δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί μέσω του επιστημονικού και πραγματογνωμοσύνης έργου του. Και έρχεται εδώ να προσθεθεί το γεγονός ότι πριν καλά γνωρίσουμε τα πρόσωπα των νέων κομμάτων, διότι έχουμε και ονόματα από πλευράς Ελλάς, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν εχθές. Έχουμε και τις πρώτες αποχωρήσεις. Οπότε... πάμε διαφημίσεις.

0: Θα διακόψω το τραγούδι γιατί έχουμε άλλη μία είδηση. Η Ελλάδα εντάχθηκε χθες στην Αμερικανική Πρωτοβουλία Pax Silica. Φυσικά αφορά τη συνεργασία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της ενέργειας και της ασφάλειας, στις εφοδιαστικές αλυσίδες ημιαγωγών και κρίσιμων ορυκτών. Χθες λοιπόν στο State Department πέσανε οι πρώτες υπογραφές για αυτή τη συνεργασία. Σε εξέλιξη, μην ξεχνάτε.
1: Κι εγώ στο παραπέντε.
0: Στο Ιόνιο.
1: Κανένα δε φοβ...
0: Και σε λίγο στον Κυπαρισιακό κόλπο.
1: Ταριτάκι.

κρίσιμων ορυκτών. Αξιοσημείωτο είναι ότι μαζί με την Ελλάδα προσχώρησαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερμανία και η Ολλανδία. Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν ήδη η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη, η Αυστραλία, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σουηδία, η Φιλανδία και η Ινδία, και βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
10: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
11: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.gr. πατσαβούρας.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.
18: Χορηγός εκπομπής.
19: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Μαζί μας στο δεύτερο ημίωρο, εκεί του Κώστα στην οικία Μπουρνιά, καθιερωμένα πλέον το εξαιρετικό μεσημεριανό μας φαγητό σε ένα μοναδικό καταπράσινο χώρο όπου μας υποδέχονται πάντοτε άνθρωποι με το χαμόγελο στα χείλη και το εισπράττουμε και μέσω από τις γεύσεις που απαλαμβάνουμε αλλά και τις εξαιρετικές συζητήσεις που έχουμε εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Keep your hands off my... Το μεσημέρι είναι κάτι παραπάνω από απόλαυση. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε 27210-92500, να αφήνετε το όνομά σας στο τηλέφωνό σας και να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για δύο διανυκτερεύσεις στο υπέροχο νησί της Συφνού. Εννοείται πως συμπεριλαμβάνεται δωρεάν γεύμα και δείπνο. Είναι μία προσφορά του Συλλόγου Επισιτισμού του νησιού, μία πρωτοβουλία της Δημάρχου μέσω του Ελλάδα 943 και της εκπομπής του Πάνου Πορναρά και του Γιώργου Γεωργιάδη, όπου θέλουν να συμμετέχουν και οι φίλοι και οι φίλες της Μεσσηνίας. Μπορείτε λοιπόν μέχρι τη λήξη της εκπομπής να μας πάρετε τηλέφωνο 27210-92500, να μας δώσετε όνομα, τηλέφωνο και εμείς να το μεταφέρουμε και να μπείτε στην κλήρωση. Και γιατί όχι να είστε εσείς ή τυχεροί, ο τυχερός για το συγκεκριμένο διήμερο στη Σύφνο. No dark sarcasm in the classroom. Παρουσιάστηκε, να πούμε, χθες σε συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Φάρης και του Δημάρχου Καλαμάτας, του κυρίου Βασιλόπουλου, το πρόγραμμα του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Καλαμάτας για το 2026. Ξεκινά Τρίτη 30 Ιουνίου με τη συναυλία από την Ανδρομάχη. Στην προκυμαία της Καλαμάτας 27210-92500, η συμμετοχή σας για τη Σύφνο. Τα τηλέφωνα ξεκίνησαν. Μόνο το όνομά σας και το τηλέφωνό σας.

Και πάμε να δούμε λίγο την αλλαγή σκηνικού στον καιρό. Τετάρτη και Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της Ελλάδας. Μελτέμια περιορισμένα στο εσωτερικό του Αιγαίου τις επόμενες δύο ημέρες. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Από την Παρασκευή αναμένεται ενίσχυση βορείων ανέμων στο Αιγαίο με 7-8 μποφόρ και η αύξηση του κινδύνου πυρκαγιών σε ξηρές περιοχές, τα μάτια μας χίλια. Όμως γενική τάση το Σαββατοκύριακο, έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά, και θερμοκρασία χωρίς μεταβολές. Όλα αυτά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Επικοινωνείτε 27210-92-500, μπαίνετε στην κλήρωση που μας έρχεται από τον Ελλάδα 943, τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη, για τους φίλους ακροατές της πρωινής καρφίτσας. Τρεις ημέρες στη Σύφνο, δύο οι διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Όστρια, στον πλατή γυαλό της Σύφνου. Δωρεάν ένα γεύμα και ένα δείπνο. Σύλλογος επισιτισμού του νησιού και η εξαιρετική δήμαρχος που το προσφέρει. Παίρνετε 27210-92-500, μόνο το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Το μεταφέρουμε στα παιδιά και αύριο στην εκπομπή τους θα γίνει η κλήρωση, θα τους βγάλουμε στον αέρα και θα μας δώσουν τους νικητές. Γιατί όχι, μπορεί να είστε εσείς από τη Μεσσηνία ένα σημείο που θα κερδίσουν αυτό το εξαιρετικό ταξίδι.

εξαιρετική άλκη της πρωτοψάλτη, τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά. Παρεπιπτόντως, για όσους δεν το ξέρουν, τα μοσαϊκά είναι και πάλι της μόδας. Αν το σπίτι σας έχει, μην τα ξυλώνετε. Μπορείτε κάλλιστα να τα συντηρήσετε, να τα ξαναγυαλίσετε και να είστε in, που λέμε, διότι υπάρχει αυτή η τάση επιστροφής στα παλιά. Και πάμε τώρα ειδησιογραφικά. Με τη συμμετοχή πολιτικών αρχηγών αναμένεται σήμερα η συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μιλάμε τυχερών, και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια τα τυχερά, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, ανώνυμη εταιρεία, και άλλες πολλές διατάξεις στην Ολομέλεια. Όσο λοιπόν αφορά ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό μηχανισμό οφειλών, μιλάμε για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και έρχεται μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία όχι μόνο μειώνει σημαντικά το ύψος των μηνιαίων δόσεων από τον διαφορετικό μειωμένο τρόπο υπολογισμού των τόκων, αλλά οι υπερβάλλουσες καταβολές που μεσολάβησαν απομειώνουν το υπόλοιπο του κεφαλαίου με την αφαίρεση ισόποσου αριθμού δόσεων από το τέλος της αποπληρωμής του δανείου.

Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα. Συνεχίζεται η υποχώρηση πετρελαίου και φυσικού αερίου εν μέσω προόδου των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ.

Τα πολεμικά πλοία της Βόρειας Κορέας εξοπλίζονται με πυρηνικά όπλα. Ανακοίνωσε ο Κιμ Γιονγκ-ουν. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί παγκόσμια ανησυχία. Το πρόγραμμα έχει στόχο να εξοπλιστούν με πυρηνικά όπλα το πολεμικό ναυτικό

Μιλάμε. Για τεράστια, τεράστια πολεμικά πλοία. Το ένα αγγίζει τους 5.000 τόνους.

Θέλω να σας αναλύω πολύ τις ειδήσεις για να μην σας κουράζω. Προτιμώ σήμερα να έχουμε το μυαλό μας στον εξαιρετικό διαγωνισμό που τρέχει και να επικοινωνείτε στο 27210-92500, να μας δίνετε το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνο και μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή για την τριήμερη παραμονή στη Σύφνο, στο ξενοδοχείο Όστρια, στον Πλατή Γυαλό. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην εκπομπή Πάνου Πουρναρά Γιώργου Γεωργιάδη, Γιώργου Γεωργιάδη Πάνου Πουρναρά, στον Ελλάδα 943, και εμείς θα επικοινωνήσουμε για να μάθουμε τα ονόματα των νικητών. Η ολοκένουρια Ιουλία Καραπατάκη.

Λοιπόν, και να κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο με μια επένδυση ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ και τη δημιουργία κέντρου έρευνας και κλινικών μελετών από τη Vianex στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Τελέστηκαν λοιπόν εχθές τα εγκαίνια του νέου κέντρου έρευνας και κλινικών μελετών της Vianex, παρουσία του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρουσία του Προέδρου και Διευθύνων Συμβούλου της Vianex, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος επεσήμανε ότι το κέντρο βάζει τη Δυτική Ελλάδα στο διεθνή χάρτη της έρευνας και της καινοτομίας. Και σίγουρα θα προσφέρει πάρα πολλές θέσεις εργασίας, θα πω εγώ, σε μια περιοχή που έχει πληγεί. Και έχει υποστεί πτώση στην ανέβρεση εργασίας εδώ και μία δεκαετία. Μη σας πω και βάλε και πάμε σε διαφημίσεις. Μουσικά.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have every power. People have Repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
7: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
15: Τρίτο μέρος, πρωινή καρφίτσα στους 94.8 στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Και τρίτο μέρος είναι το μέρος που επιλέγουμε να επισκεφθούμε για τη συντήρηση και την επισκευή του αυτοκινήτου μας. Και δεν είναι άλλο από το σέρβις αυτοκινήτων Σοκράτης Άμιου, Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας, δίνοντάς μας την πιστοποίηση, αποδεικνύοντάς μας την εμπειρία και την τεχνογνωσία στο χώρο του αυτοκινήτου. Επιλέγουμε Σοκράτη Σάμιο ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάνουμε τη συντήρησή μας στον κλιματισμό του αυτοκινήτου μας. Ελέγχουμε όλα τα απαραίτητα σημεία για τη σωστή λειτουργία του και οδηγούμε με ασφάλεια. Αυτή είναι η βασική προτεραιότητά μας στους δρόμους. Σοκράτης Άμιος, Νικολάου Πλαστήρα 32. Πάντα δίπλα μας, πάντα με τη λύση για οποιοδήποτε πρόβλημα στο αυτοκίνητό μας. Και κανάλι 1 Καλαμάτας και πρωινή καρφίτσα, γιατί διαγωνισμός είναι αυτός που τρέχει και που είναι και πολύ μεγάλος και μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς με τη διήμερη διανυκτέρευση και την τριήμερη παραμονή στο εξαιρετικό νησί της Σύφνου, στο ξενοδοχείο Όστρια της Σύφνου, με γεύμα και δείπνο δωρεάν. Μία προσφορά της Δημάρχου του νησιού και του Συλλόγου Επισιτισμού μέσω της εκπομπής του Πάνου Πουρναρά και του Γιώργου Γεωργιάδη. Γιατί φωνάζετε βρε παιδιά, εντάξει, ναι νικήκαμε. Ναι νικήκαμε, το καταλάβαμε. Θα πάρουμε δίπλωμα. Δώσαμε 2-3-4 ντενεκέδες λάδι. Τελικά το περάσαμε. Λοιπόν, και ήμουνα λοιπόν στο ότι επικοινωνείτε 27-210-92-500, δίνετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. No. Τα μεταφέρουμε στον Ελλάδα 943 και μπορεί να είστε κι εσείς ο τυχερός ή τυχερή για το τριημεράκι, και εννοείται ότι δεν θα πάτε μόνοι σαν το λεμόνι. Oh. Θα σας στείλουμε με παρεούλα εμείς γιατί μπορούμε. Τι έγινε παιδί μου, το πέρασες?
16: Καλημέρα σας, βεβαίως.
15: Περάσαμε επιτέλους.
16: Περάσαμε, δόξα
15: τω Θεώ. Σε βαρεθήκανε να σε βλέπουν και σου λέει κάτσε να τον περάσουμε. Γιατί τούτον εδώ θα τον έχουμε κάθε μήνα εδώ.
16: Ναι, με την επόμενη φορά εκοβένσιμο.
15: Δεν μου λες. Σε παρακαλώ πολύ, πόσα ήταν οι τενεκέδες για να το περάσεις? Ένας, δύο ή τρεις? Ένας κάθε φορά. Ένας, ναι, κάθε φορά. Λοιπόν, και να περάσουμε στα ειδησιογραφικά μας. Τρεις τροπολογίες κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Και μιλά για 120 δόσεις, ακατάσχετο επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό και αναβάθμιση των εξοδικανιστικών μηχανισμών. Μιλάμε για το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στην όλη μέλη της Βουλής. Αφήνω στον Άγγελο να πάρει μια ανάσα γιατί έχει έρθει μετά την εξέτασή του. Και εννοείται ότι αστειευόμαστε περί λαδιού και τενικέ. Γιατί ο Άγγελος είναι καλό παιδί και διαβάζει. Αυτό το προσυπογράφω.

0: Για πες.
1: Το πρώτο πράγμα που είδα είναι ότι η ηγερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε υπέρ του τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Δεν το
0: μπήκες κατευθείαν στα διεθνείς.
1: Βεβαίως. Α, και είχα και... Έβλεπα χθες την Επιτροπή της Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
0: Ναι.
1: Και πέτυχα ακριβώς το λόγο της κυρίας Μπακογιάννη.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι είναι αρνητική ως προς τις θητείες του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή πρέπει να γίνει μία και εξαετής.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Αθανασίου επίσης, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής, εξέφρασε αντιρρήσεις και για το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ότι
0: μάλιστα,
1: πρέπει να παραμείνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και έρχεται από 1η-1η του 27, σύμφωνα με δηλώσεις του κυρίου Πιτσιλή, μιλάμε για τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ, η υποχρεωτική αναγραφή αφημί πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων για μεγαλύτερο έλεγχο, για περισσότερη διαφάνεια και στις συναλλαγές και γενικώς αλλαγές. Λοιπόν, ναι.
1: Ωχ, τι διαβάζετε.
0: Ναι. Διαβάζω έναν τίτλο. Οι χειρές αποχωρήσεις από το κόμμα της Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Που σημαίνει ότι την αρχή έκανε ο κύριος Κοκοτσάκης.
1: Από
0: και
1: φαίνεται...
0: έπεται και συνέχεια.
1: Mm-hmm. Μετά τη δημοσκοπική αποτίμηση που έδειξε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 5,5.
0: Αλλάξαν όλα.
1: Όλα.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε πιθανότητα κυβερνησιμότητας από αυτό το κόμμα χάθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Άντε και στο 7 να φτάσει, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Είδες πως αλλάζουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σε λίγες μέρες.
1: Και μετά λένε κακούς εμάς τους ρομαντικούς. Εντάξει παιδιά, είμαστε και λίγο ρομαντικοί. Έχουμε μια άλλη όψη της καταστάσεως.
0: Ναι. Ναι. Αύριο 5η βαθμολογίες των υποψηφίων στις Πανελλήνιες του 2026. Ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε.
1: Μία η ώρα.
0: Όμως μην αγχωθείτε, μην αγχωθείτε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγχωθείτε. Οκ.

0: Κάτι άλλο, Άγγελε, που θέλεις εσύ?
1: Κάτι άλλο? Σας άκουσα το πρωί που τα είπατε. Οπότε εγώ τι να πω το κακόμοιρο.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε συνάντηση Ρούτε Τραμπ στην Ουάσιγκτον με στόχο την αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΝΑΤΟ-ΗΠΑ. Αμερικής. Παρακαλώ. Μία πολύ άσχημη είδηση έχει δει τα φώτα της δημοσιότητας από εχθές και δείχνει την έλλειψη και την λειτουργία πολλών νοσοκομείων στον αυτόματο πιλότο, με την 36χρονη γιατρό νεκρή από επιπλοκές κατά τον τοκετό στη Μυτιλίνη. Η γιατρός κατέληξε κατά την αεροδιακομιδή. Αυτά. Λοιπόν,
1: τι γίνεται εκεί κάτω στο Ισραήλ?
0: Τι γίνεται? Βράζει και χύνεται.
1: Πραγματικά, μπορεί να σπάσει και ο κυβερνητικός συνασπισμός σήμερα.
0: Ναι.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ, ο ακροδεξιός πρόεδρος των υπερορθόδοξων Ισραηλινών, όπως λέγονται, ο Μπεν Κβιντ, είπε ότι το Ισραήλ μπορεί να πει όχι στον Ντόναλντ Τραμπ και ότι πρέπει να συνεχίσει.

Πλατή γυαλό. Γεύμα και δείπνο δωρεάν από το Σύλλογο Επισιτισμού του Νησιού. Η κλήρωση αύριο. Προσφορά της Δημάρχου 27-210-92-500. Δώστε όνομα, τηλέφωνο και μπαίνετε στην κλήρωση. Γιατί όχι, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή να πάρετε το τέρι ή να πάτε και μόνοι σαν το λεμόνι. Δικαίωμά μας, γιατί μπορούμε. Γιατί μπορώ. Τολμήστε, ένα τηλέφωνο είναι. Η τύχη ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χαμογελάσει.

0: είναι από την είδηση γιατί θα σκάσω. Γιατί έρχεται από το Γιάννη με δύο νι. Δηλαδή την Τράπεζα της Ελλάδος. Προτείνει περισσότερη χρήση των καρτών και της πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα. Ελέγχους σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτό απασχολούμενους, όπου πολλές συναλλαγές γίνονται με μετρητά. Διότι θα χάσει ο Γιάννης με δύο νι και τα μαγαζάκια του, διότι χρεώνεται κάθε φορά και η προμήθειά τους. Δεν θα το πω, θα το καταπιώ, γιατί είμαι ευγενικός άνθρωπος.
1: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

0: και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
4: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Το πολύο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
0: Η ώρα είναι 10:30.
9: έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
12: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
13: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
13: γάτες,
12: τροκτικά,
13: ερπετά,
12: ψάρια και πτηνά.
13: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
12: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
13: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
12: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
13: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
13: Παράδοση και στο χώρο σας.
12: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
13: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
12: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.
17: Χορηγός εκπομπής.
18: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
19: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
18: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
19: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Συντονισμένη στο κανάλι ένα καλαμάτα σου 94 και 8. Μαζί μας το Volcanoes Farm. Το εξαιρετικό κρυοπωλείο το οποίο βρίσκεται Φαρών 150 και φυσικά μας προσφέρει ντόπια κρέατα, κρεατοσκευάσματα, εξαιρετικές παρασκευές δικές του σε μπιφτεκάκια και διάφορα άλλα. Εμείς απολαμβάνουμε.
1: Ό,τι διαθέτει το κατάστημα.
0: Ό,τι. Και προϊόντα delicatessen και τα πάντα όλα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Σου δίνω σκητάλι, έλα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Μπορούμε να το πάμε ή να σας πω ποιοι είναι οι νέοι τομεάρχες της Ελλάς ή να πάμε σε quiz γνώσεων. Τι θέλετε?
0: Πάμε όπου θέλεις.
1: Πάμε όπου θέλεις. Ταξιτζή.
0: Παλιατζή.
1: Εγώ παλιατζή λέω συνέχεια.
0: Ταξιτζή είναι. Πάμε όπου θέλεις. Δεν ξέρω.
1: Πάμε στο quiz. Έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε quiz. Λοιπόν, σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη Ρεν? Ισπανία, Γαλλία ή Ιταλία? Δεν την ξέρω αυτή την πόλη.
0: Ρεν.
1: Ρεν.
0: Ρεν.
1: Ρεν. Ή Γαλλία ή Ισπανία μου λέει εμένα. Το τέτοιο δεν το βλέπω εγώ.
0: Ναι, το ξέρω, πρέπει να πατήσεις.
1: Mm.
0: Εγώ θα πω Γαλλία.
1: Γαλλία. Πάμε, γιατί όχι. Τινγκ.
0: Κερδίσαμε.
1: Yes.
0: Θα λες, σωστό.
1: Πόσα κόκαλα έχουν δύο ενήλικες? 4-12, 4-17 ή 4-21?
0: Για ξαναπέστω την ερώτηση.
1: Πόσα κόκαλα έχουν δύο ενήλικες?
0: Ναι.
1: 2-12, 2-17, 4-12, 4-17 ή 4-21?
0: Πες το γάμα.
1: Να μου πάει. Χ.
0: Τι είναι το σωστό?
1: 4-12.
0: Εντάξει.
1: Next please. Oh, ούτε αυτό δεν ξέρω. Πότε ιδρύθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα του Όφη? 1924, 26 ή 25?
0: Δεν ξέρω πάντα. Μη μου βάζεις τέτοια, σου έχω πει.
1: 24. Τόσο. Πότε, το 25.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ορίστε, ούτε και εσύ δεν τα ξέρεις.
1: Αυτή είναι σοβαρή ερώτηση.
0: Πάντα έχουμε εμείς σοβαρά θέματα εδώ.
1: Πόσα νύψια έχει ο Ντόναλντ Ντακ? 4, 3 ή 2?
0: Νομίζω 3, δεν είναι?
1: Είναι ο Χιούι, ο Ντιούι και ο Λιούι. Ναι, 3. Τσεκ.
0: Είδες, αν δεν είχες και εμένα ότι θα ήσουν στη γη. Μπορεί αλήτης να σου να... να έχεις καταστραφεί. Πλην και το άσμο. Για συνέχισε.
1: Από πού προέρχεται η... δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Το Spotify. Το Spotify.
0: Από πού προέρχεται, από ποια χώρα?
1: Ναι, Φινλανδία, Νορβηγία ή Σουηδία?
0: Ναι, τώρα σε μία από αυτές είναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Σουηδία θα πω. Όχι, δεν είναι Σουηδία. Νομίζω είναι η Νορβηγία ή η Φιλανδία.
1: Mm.
0: Βάλε Νορβηγία.
1: Βάλε μια Νορβηγία. Έχει ωραία φιόρδ. Σουηδία είναι.
0: Πού να λυσάξω.
1: Πού να λυσάξω.
0: Για συνέχισε.
1: Αυτό το απαντήσαμε. Το απαντήσαμε και αυτό. Όλα τα ίδια έχει. Βγαίνω, πάω σε άλλο quiz.
0: Εντάξει, άμα είναι έτσι και εγώ πάω σε τραγούδι.
1: Έτσι.
0: Γιατί πρέπει να κοιτάξω, με συγχωρείς πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Διότι η επικαιρότητα τρέχει.
1: Τρέχει.
0: Τάχιστα.
1: Ασταματήτως.
0: Με κούφανες. Πρωί πρωί.
1: Μου έβγαλε τις ερωτήσεις. Να πω μία.
0: Πες.
1: Το πράσινο χρώμα είναι αποτέλεσμα ένωσης του κίτρινου και του.
0: Πέθανε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Ένα.
1: Oh.
0: Από το 2017 η δράση του κυκλώματος ρευματοκλοπών που συμπεριλαμβάνονται και γνωστές και μεγάλες επιχειρήσεις. Τι ρώτησες εσύ?
1: Το πράσινο χρώμα είναι αποτέλεσμα ένωσης του κίτρινου και του
0: μπλε.
1: Κόκκινου καφέ μπλε.
0: Μπλε.
1: Μπλε.
0: Τόπα.
1: Μπλε.
0: Τόπα. Τόπα.
1: Τόπα στο παπά.
0: Γιατί αμάρτησε, ξέρω από χρωματισμό, αμάρτησε. Και δεν έχω και χρωματοψία. Στα δυο σου ματιά, είδα όλη τη ζωή μου με αγάπη.
2: αγάπη μου, είσαι εσύ για μένα

0: Τι διαβάζω εδώ, ότι στον προάβλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Αγίου Κωνσταντίνου στην Τρίπολη άναψε η μεγάλη φωτιά και ξύπνησαν μνήμες στην αναβίωση του εθίμου του Αηγιάννη του Κλείδωνα. Μάλιστα, εχθές νομίζω έγινε αυτό. Ναι. Μάλιστα. Πάντιο. Βίντεο ντοκουμέντο με τον επιδειξία που παρενόχλησε σεξουαλικά 26χρονη σε υπόγεια διάβαση. Κατσαρίδες πνίγουν το Ηράκλειο, Παναγίτσα μου, ευτυχώς δεν ξέρουν να κολυμπάνε.
1: Ευτυχώς.
0: Για μαρτυρίες και ανησυχία κατοίκων.
1: Συγγνώμη. Γιατί τώρα θίξαμε ένα σύντημα πολύ σοβαρό.
0: Πολύ.
1: Η κατσαρίδα είναι το μόνο έμβιον που θα ζήσει αν γίνει πυρηνική και ατομική καταστροφή.
0: Ναι, δεν μας λες κάτι άγνωστο, το έχουμε διαβάσει όλοι.
1: Γιατί αυτό το κατσαριδοειδές να ζήσει δηλαδή και εμείς να αποδημήσουμε.
0: Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει ένα ωραιότατο κατσαριδοκτόνο που την Τερέζα τη γυρίζει ανάποδα. Γιατί μου λένε για πυρηνικούς δεν το ξέρω. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτό κάνει θαύματα. Εγώ θα μείνω στο θαύμα, αυτό που μπορώ να δω, και όλα τα άλλα είναι θεωρίες.

Κωνσταντίνος Αργύρος. Ανεβάζουμε ρυθμούς.

0: Ας το καλό, γελάσαμε και σήμερα. Λοιπόν, και θα γελάσουμε και θα συνεχίσουμε να γελάμε. Και εσείς μπορεί να συνεχίσετε για 10 λεπτά ακόμη, να παίρνετε τηλέφωνο 27 210 92 500, και να μπαίνετε στην αυριανή κλήρωση αυτού του εξαιρετικού τριημέρου στη Σύφνο, εντελώς δωρεάν. Ίδια νυκτερεύσεις, ένα γεύμα, ένα δείπνο. Και κλήρωση αύριο. Γι' αυτό καλείτε 27 210 92 500. Και εδώ έρχομαι να σας πω ότι είμαστε στο καλοκαίρι. Οι ζέστες αρχίζουν και αυξάνονται, η θερμοκρασία επίσης. Και για τους περισσότερους από εμάς, το δροσερό νερό εξακολουθεί να είναι το καλύτερο καθημερινό ενυδατικό ποτό. Ε?
1: Το νεράκι.
0: Ναι.
1: Και όταν είναι πηγής.
0: Αλλά όταν υδρώνουμε πάρα πολύ και για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι μπορεί να εργαζόμαστε ή να ασκούμεθα σε εξωτερικούς χώρους. Χρειαζόμαστε σίγουρα ηλεκτρολίτες που μπορεί να προσθεθούν σε νερό ή να επιλέξουμε ένα ποτό με αυτό.

0: Έλα, για πες.
1: Εγώ τι να πω, που μου πετάχτηκε μια είδηση τώρα με τον Κιμ Τζονγκούν.
0: Ναι, άστο, το είπα.
1: Το είπατε.
0: Με τα πυρηνικά.
1: Με τα πυρηνικά.
0: Στο πολεμικό ναυτικό.
1: Μου παίρνετε κείμενο, δεν μετράει αυτό.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Να είμαστε καλά.

0: Νομίζω πως, Άγγελε, η ώρα είναι και 49.
1: Τι να σκεφτώ όταν ο Θεός.
0: Αυτό το τραγούδι σε προσφάτως και το επανέφερε στην επικαιρότητα. Επικαιρότητα, τι βλακίες λέω. Στη μουσική σκηνή τη σημερινή η Κατερίνα Λιόλιου. Εμείς το ξέρουμε από τον παλιό ερμηνευτή Θάνος Πετρέλης. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα?

0: Και κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται και για σήμερα. Η μέρα είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου, η πρωινή καρφίτσα στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Σας ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Περάσαμε πολύ όμορφα. Και φυσικά σας περιμένουμε το απόγευμα στις 7. Η Ιωάννα στο τετράγωνο. Γέλιο, χιούμορ, μουσικές, αλλά σήμερα και κουβέντες. Εδώ στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8 με την Ιωάννα Γουρνά και την Ιωάννα Μαλούση. Με την Ιωάννα Μαλούση και την Ιωάννα Γουρνά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την πρωινή καρφίτσα αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9, άγγελε. Να είστε όλοι και όλες καλά, τα λέμε το απόγευμα.
1: Bye.
0: Bye.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
7: Τι
6: Η Μοελάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
1: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Η ώρα είναι 11.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

να πρώτο θυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι, πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή σαν να δίγαγα σε ρά.

0: Ήσουν το γερό αυτό το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να ανεβώ.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
5: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης.

0: Πάγκολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα, τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι, τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
11: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
10: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
11: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: θάλασσα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας.
2: Η Πέτρα. Ο Κυριώργος είναι πια στη σύνταξη εδώ και κάμποσα χρόνια και οι μικρές χαρές που περνάει με τα αγκόνια του είναι η καθημερινότητά του. «Είμαι 30 χρόνια στα ικριώματα και κάνω την καλύτερη δουλειά», συνήθιζε να λέει με όποιον μιλούσε για τη δουλειά του. Κάπου άκουσε ότι οι σκαλοσχές λέγονται ικριώματα, σε πιο καθώς πρέπει γλώσσα των γραμματιζούμενων, και το έλεγε συνέχεια για να δείξει με την καλή δουλειά και τη μόρφωσή του. Με τη μόρφωσή του και τα χρόνια στην πιάτσα κατάφερε να γίνει και λίγο μέχρι πολύ νομομαθής, τόσο ώστε να μεταχειρίζεται τους υπερτιθέμενους νόμους που είχε ακούσει σύμφωνα με τα συμφέροντά του. «Γυναίκα, να πάμε αύριο στο χωριό, γιατί στο καφενείο», μου είπε ο γιος του Θανάση που πέρασε από εκεί, «είδε το γείτονα τον Τζανέτο να προσπαθεί, λέει, να χαλάσει ή να κλείσει το παράθυρο που άνοιξα πέρσι εκεί στο όριο με το δικό του». Ο Κυριώργος θεώρησε σωστό, επειδή η κουζίνα του ήταν σκοτεινή, να ανοίξει ένα παράθυρο στον τοίχο που βρισκόταν στο σύνορο και έβλεπε στον κήπο του γείτονα. «Μην το ανοίξεις, Γιώργο μου, είναι το όριο, δεν μπορείς». «Πάψε, γυναίκα, ξέρω εγώ. Θα μείνει έτσι και σε κάποια χρόνια θα έχουμε χρησικτησία. Έχει τόσο κήπο, σιγά να μην του λείψει». Πήρε χαμπάρι ο γείτονας και θύμωσε. Τσακώθηκε με τον Κυριώργο, μπλέξαν οι μανιάτες με τον εγωισμό τους και μετά από πολλούς καυγάδες φτάσανε στα δικαστήρια. Ο γείτονας, παρόμοιας ηλικίας αλλά πιο θερμόαιμος, άρπαξε πέτρα και την πέταξε στο παράθυρο. Ο ήρωάς μας τη μάζεψε όμως πιστήριο του εγκλήματος και την περιέφερε στους διαδρόμους των δικαστηρίων. Ποιος δικηγόρος δεν θέλει να έχει δουλειά? Έτσι, αναβολή στην αναβολή, πέρασαν κοντά 3 χρόνια και οι διάδικοι πλήρωναν. Την τελευταία φορά πλησίασαν στην έτρα οι δικηγόροι. «Κύριε Πρόεδρε, αποφασίστε, οι άνθρωποι δεν έχουν άλλα λεφτά». «Να κλείσει το παράθυρο και να αποζημιωθούν οι όποιες ζημιές», καταπέλτησε ο εισαγγελέας της έδρας. Βγήκαν και οι δύο από την αίθουσα ιτημένοι, με σκυμμένο κεφάλι, και τότε άκουσαν μια φωνή πίσω τους. «Κύριε, συγγνώμη, έτυχε να βρίσκομαι εδώ για άλλο λόγο σήμερα και άκουσα την υπόθεσή σας. Αυτά έχουν ξαναγίνει, αλλά είναι απλό. Γιατί δεν βάζετε στο άνοιγμα η αλότουβλα? Έτσι και ο ένας θα έχει φως και ο άλλος θα έχει την περιουσία του εξασφαλισμένη. Εύκολη δουλειά. Σε 2 ώρες είναι έτοιμο».

Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetersports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Intervetten Sports. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Η ώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 η ώρα. Αντικαθιστούμε τον coach Γιώργο Χελάκη. Σε λίγο βέβαια θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου.

Είναι μια μέρα πένθους στη χώρα μας λόγω και του θανάτου του βετεράνου διεθνή ποδοσφαιριστή Τάκη Γκόνια. Φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Ηρακλή, του Πανιωνίου και άλλων ομάδων. Κατέγραψε δύο συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος, σκόραρε και ένα γκολ. Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή. Θερμά συλληπιτήρια φυσικά στην οικογένειά του.

Είναι μια μέρα που είχαμε πραγματάκια. Εντάξει, χθες είχαμε την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα. Η Αγγλία που στραβοπάτησε, έμεινε στο 0-0 με μια Γκάνα που ήξερα ακριβώς τι ήθελε από το παιχνίδι στο κομμάτι το αμυντικό και κατάφερε και να το πάρει. Ενώ οι Άγγλοι, όσο πέρναγε η ώρα κιόλας, δυσκολεύτηκαν αρκετά. Σε άλλες φάσεις έδειχναν φοβισμένοι να τελειώσουν τη φάση, να εκτελέσουν, και σε άλλες φάσεις βιάζονταν πάρα πολύ και εκτελούσαν υπό κακές προϋποθέσεις. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο 69 39 943 943.

Στα παιχνίδια που ξεκινήσανε από τα μεσάνυχτα και μετά, κυρίως πρωινές ώρες, Παναμάς Κροατία 0-1, οι Κροάτες βρήκαν τον γκολ που ψάχνανε, η Κολομβία επίσης νίκησε 1-0 το Κονγκό, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Κροατία που κατάφερε να βρει τον γκολ με τον Μπουντιμίρ στο 54 και αυτό το γκολ ήταν αρκετό για να πάρει τους 3 βαθμούς. Όσο για την Κολομβία, της ακυρώθηκε ένα γκολ του Μουνιώθ ως offside στο 6ο λεπτό, αλλά στο 76 βρήκε τον τρόπο να πάρει αυτό που ήθελε, βρήκε τον τρόπο να ανοίξει το σκορ.

Ο Παναθηναϊκός χθες προχώρησε στην ανακοίνωση της συνεργασίας του με τον Ινιάκη Πένια, ο νέος goalkeeper του Τριφυλιού, όπως και ο τριαντάφυλλος Ψάπρας που ανακοινώθηκε προχτές. Ενσωματώθηκαν ήδη στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Είναι απόλυτα λογικό, εντάξει, βρίσκονται όλοι επί Ολλανδικού εδάφους και προετοιμάζονται για την ερχόμενη σεζόν.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να συνομιλήσουμε. Coach Γιώργος Χελάκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Coach, καλησπέρα. Τι συνέβη, δεν ξέρω με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε, η αλήθεια είναι.
1: Κοίταξε, Αδύρης, σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, δεν ήταν μια μέρα τροφοδοτή τη φαντασία εκτεσινή. Έτσι και δεν τροφοδοτεί και πολύ συζήτηση, εκτός από το γεγονός ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο επανήλθε στα γκολ απέναντι στο Ουζμπεκιστάν. Έβαλε δύο, κυνήγησε και ένα τρίτο και μας έδειξε ότι είναι ακόμα ζωντανός. Εδώ έχω να κάνω μία-δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι το Ουζμπεκιστάν ήταν ένα σάκο στην box με την Πορτογαλία και ήταν δεδομένο ότι όποιος έπαιζε στο τερφόρ για όλα κάποιο γκολ θα έβαλε. Ωστόσο όμως μιλάμε για ένα παίκτη φαινόμενο. Ένα παίκτη ο οποίος εκεί σκοράρισε 6 μουντιάλ. Βγάζουμε το καπέλο, υποκλινόμαστε. Θα δούμε βεβαίως τι μπορεί να κάνει και η Πορτογαλία που όπως έχω πει έχει θαυμάσει τους ποδοσφαιριστές. Και ο ίδιος προσωπικά στα πιο δύσκολα παιχνίδια. Το γεγονός όμως ότι σκόραρε δύο φορές και είναι 41 ετών δεν μπορεί να περνάει έτσι. Είναι κάτι το εντυπωσιακό όπως και να το κάνει. Όποιος και να τα βάζει τα γκολ στο 41. Θυμίζω ότι σε ίδια ηλικία περίπου και λίγο μικρότερος, δεν θυμάμαι ακριβώς, τα είχε βάλει ο Ροζέ Μιλά το 90 τότε ήταν με το Καμερούν και τον μνημονεύουμε μέχρι τώρα. Όσο μάλλον το Ρονάλντο, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής εντυπωσιακός, είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών στον κόσμο και ότι εξακολουθεί να σκοράρει σε τόσο υψηλό επίπεδο σε Μουντιάλ, είναι οπωσδήποτε θαυμάσιο. Και αν θες και τη γνώμη μου, η απάντησή του, η επόμενη ερώτηση όταν τον ρώτησαν για τον Μέση, ήταν μια σωστή απάντηση. Έτσι, γιατί δεν μπορεί, ρε παιδιά, να έχει βάλει δύο γκολ να είναι 41 ετών και εσείς να τον ρωτάτε για τον Μέση. Ρωτήστε τον για τον ίδιο. Είναι ο Ρονάλντο. Και πολύ καλά συμπεριφέρθηκε κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν το έχεις πόψει στο περιστατικό.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν έχει τύχει να το δω. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω ότι αφού έχουμε αυτούς τους δύο παιχταράδες και τους βλέπουμε ακόμα, μήπως καλό θα είναι να τους απολαύσουμε, έτσι, γιατί έτσι, δεν θα τους βλέπουμε μάλλον για πολύ ακόμα.
1: Δεν γίνεται αντικειμενικά, έτσι κανένας δεν ήξερε το χώρο. Δεν μου προκάλεσε καμία εντύπωση ότι η Αγγλία δεν ήξερε την Γκάνα. Η Γκάνα στήθηκε πάρα πολύ καλά αμυντικά, έχει παιδιά με πολύ δύναμη, με physical δυνατότητες πολύ μεγάλες. Κρίστηκαν πίσω, πήραν το αποτέλεσμα. Δεν μας έδειξε κάτι επιθετικά ιδιαίτερο ο Τούχελ, η Βραζιλία. Η Αγγλία για να αναπτυχθεί θέλει χώρους. Για να ζητήσει το ήξερα αυτό, ο χώρος δεν υπήρξε κανένας. Υπήρξε στα άκρα όπως ο Ματουέ και όπως ο Γκόρντεν δεν δούλεψαν καλά. Και έτσι μείναμε σε αυτό το 0-0. Το τέλος του παιχνιδιού ο Τούχελ περιμένει τους παίκτες στην καταπακτή και τους χειροκροτεί και τους αγκαλιάζει. Και νομίζω ότι καλά κάνει γιατί αυτό το παιχνίδι δεν έλεγε και πολλά πράγματα για την Αγγλία, η οποία έχει 4 βαθμούς. Έχει νικήσει το μεγάλο της αντίπαλο την Κροατία, 4-2, και περιμένει τον Παναμά. Επομένως δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Η Αγγλία θα συνεχίσει μόνο που θα χρειαστεί να μας δείξει περισσότερα πράγματα στη συνέχεια. Δεν επιτρέπεται να έχεις αυτή τη μεσαία γραμμή με Άντερσον, με Ράις και με Μπέρνιχαμ και να μην μπορείς να βγάλεις ακόμα και σε μια άμυνα που είναι κλειστή. Επειδή όμως την πορεία θα αντιμετωπίσει καλύτερους αντιπάλους που δεν μπορούν να παίζουν όπως παίζει η Γκάνα, νομίζω ότι εκείνο που θα προβληματίσει περισσότερο την Αγγλία είναι η κακή της αμυντική γραμμή και όχι η επίθεση. Διότι με τους εξτρέμ που διαθέτει και με τον Χάρι Κέιν στην κορυφή της επίθεσης, εφόσον βρεθούν χώροι και χώροι θα βρεθούν, η Αγγλία θα τα κάνει τα γκολ. Νομίζω ότι το χθεσινό παιχνίδι δεν είναι το χαρακτηριστικό παιχνίδι της Αγγλίας. Γι' αυτό και δεν ίδρωσε και το αυτή του τύχερ. Έτσι, περιμένουμε σήμερα να δούμε τους Βραζιλιάνους, να δούμε ένα καλό παιχνίδι από τους Βραζιλιάνους, δεν ξέρω αν θα το δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ νομίζω ότι υπάρχει κάποιες ομάδες, θα έλεγα και χθες με τον Νίκο, που αξίζει να τις ξαναδούμε. Και αυτές είναι η Ολλανδία, μετά το εντυπωσιακό της παιχνίδι με την Σουηδία, η Αγγλία, γιατί θεωρώ αυτό το παιχνίδι με την Γκάνα περίπου ως μη γενόμενο.

0: Ακόμα και στην Ισπανία που πήγε, ήταν ένας, κατά τη γνώμη μου, το τελευταίο δεκάρι παλαιάς κοπής με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο για το μάτι, για το μάτι του κόσμου. Τον έβλεπε να κάνει τις κινήσεις του, να περνάει τις πάσεις του, να κάνει την τρίπλα του, να σουτάρει. Καταλάβαινε ότι ένα δεκάρι που ερχόταν από τις περασμένες δεκαετίες. Ήταν άτυχος ο Τάκης, γιατί πριν από 3 χρόνια διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο, δεν ξέρω πολλούς κόσμους αυτά, και έδωσε πολύ μεγάλη μάχη, πάρα πολύ μεγάλη μάχη για τη ζωή. Θέλω να σου πω, Γιώργο, και ότι οι γιατροί στην αρχή, όταν διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο, δίναν 6 μήνες ζωή. Ο Τάκαρος, επειδή ήταν μαχητής πάντα, έφτασε να ζήσει 3-4 χρόνια. Δεν ξέρω αν ο πολλής κόσμος θυμάται, ο Τάκης είχε ένα φοβερό τροχαίο στην αρχή της καριέρας του, από το οποίο σώθηκε ως εκθάρματος με πολλά τραύματα. Είχε δώσει τότε τη μάχη, είχε συνέλθει, μπήκε στα γήπεδα, έπαιξε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε όλοι ότι έπαιξε. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να τα βάλει τα δυνάμεις ανώτερες από τον ίδιο. Η μοίρα του επιφύλαξε ένα πολύ άσχημο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο, αυτό το οποίο Τάκης δεν βγήκε νικητής. Θα τον θυμόμαστε και σαν έναν ιδιοποιή ποδοσφαιριστή και σαν πάρα πολύ καλό προπονητή και σαν άνθρωπο που ζούσε και ανέπνεε για το ποδόσφαιρο.
1: Και πραγματικά δεν ξέρω, θα το πω αυτό, πραγματικά πού θα φτάσει αυτό το πράγμα, δυστυχώς, να φεύγουν από τη ζωή νέοι άνθρωποι. Και μιλάμε για πολύ νέο άνθρωπο, έτσι.
0: Είναι 54 ετών, 49 έφυγε ο παίκτης του. Ο άντρας, δεν έχω να πω κάτι. Δεν έχω να πω κάτι.
1: Πραγματικά.
0: Το Τάκαρο ήταν σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Ήταν μια ποδοσφαιρική ιδιοφία. Δεν μπόρεσε να νικήσει όλους τους δαίμονες με τους οποίους πάλεψε. Αν τους είχε νικήσει, ίσως σήμερα κάναμε διαφορετική συζήτηση για το αποτύπωμα που άφησε στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας είναι.
1: Ωραία. Coach, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι παραπάνω.
0: Όχι, δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι παραπάνω. Μπαίνουμε σιγά σιγά εκτός από τη φάση των 32 στο Μουντιάλ. Μπαίνουμε και σε φάση ταχύτητα των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές. Τις παρακολουθούμε. Ο Ευάγγελος Μήκος το πρωί σαρώνει με τα αποκλειστικά του. Μείνετε συντονισμένοι στο 943 The Fetter Sports. Εκεί θα τα μαθαίνετε όλα πρώτα.
1: Ακριβώς. Καλά, με Ευάγγελο Μήχο δεν φοβάται κανείς.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Coach, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο coach Γιώργος Χελάκης. Τα είπαμε, εντάξει. Το είπαμε και πάλι για τον Τάκη Γκόνια. Δεν χωράνε πολλά λόγια. Με την αφορμή βέβαια που μου έδωσε το σχόλιο του coach, να αναφερθώ και εγώ λίγο στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Γιατί εντάξει, μιλάμε για ένα παιχταρά. Το είπα και νωρίτερα, καλό θα είναι αντί να τους συγκρίνουμε, να τους απολαύσουμε τώρα που μπορούμε.

Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί πολιτικό δελτίο ειδήσεων, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, συγγνώμη, με τον Πάνο Μπουρναρά. Πάρνο. Καλά πήγε αυτό. Με τον Πάνο Μπουρναρά και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
12: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, το ένταλμα για το Qatar Gate. Σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εμπλοκή του και ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα. Εκδήλωση μνήμης για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου πραγματοποιεί σήμερα το Πασόκ στο Καλέντζι Αχαΐας. Κατά την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλακής αναμένεται να εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Την αποχώρησή του από το κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο τεχνικός σύμβουλος Βασίλης Κοκοτσάκης. Ζήτησε συγγνώμη, τονίζοντας ότι σας κάλεσα να πιστέψουμε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε. Αντίο από το κόμμα, είπαν και ο πτέρραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, αλλά και ο γνωστός απόδημος Έλληνας Δημήτρης Σαββίδης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαράς, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη. Περιοχές της Εύβοιας, της Κορινθίας και της Βιωτίας βρίσκονται σε επίπεδο κινδύνου 3. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν. Στο επίκεντρο το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, ψηλά στην ατζέντα και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στα υπηρετικά, με έντονα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
13: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος μας έχει στείλει μια φωτογραφία. Καλημέρα σας, καλημέρα Γιώργο. Τι φατσούλα είναι αυτή, πραγματικά. Απίστευτη φάτσα, απίστευτη μορφή το σκυλάκι. Γεια σου φίλε Μάρια, γεια σου Τζόρτζ, πες μας τίποτα για την Ελλάδα TV. Θα τα μάθετε όλα όταν πρέπει φίλε Μάρια. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Ο φίλος μας εδώ, ο Λάμπης, στέλνει ένα μήνυμα. Θέλαμε όλοι να πάει ο θρύλος στο Champions League. Το νόημα είναι ότι για να πας εκεί πρέπει να έχεις και παίχτες αυτού του επίπεδου και δυστυχώς η ομάδα δεν έχει κάνει ακόμα καμία μεταγραφή αυτού του επίπεδου. Οπότε άντε γεια και φέτος. Καλή εκπομπή από Κύθνο. Γεια σου φίλε Λάμπη, χαιρετισμού στην Κύθνο. Θα τα πούμε τώρα για τον Ολυμπιακό σε λίγο που θα έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στη γραμμή.

Στο μεταξύ άρχισαν τα παιχνίδια των Book. Τι έγινε ρε παιδιά? Τα λέμε παραπέντε, τα λένε και πέντε μερικοί. Όσοι ακούνε ξέρουν τι εννοώ.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο στο μήνυμα του φίλου μας του Λάμπη, αλλά θα πάμε να τα πούμε με μπόλικο ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιουργάκη, καλησπέρα. Α, απαντήσω εγώ στο Λάμπη.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή έχω πάει και στην Κύθνο και έχω και πολλούς φίλους. Άντε, για στην Κύθνο να πήρε ένα Ολυμπιακό. Αυτή είναι η απάντησή μου. 25 Ιουνίου είπε άντε, για και φέτος. Ωραία, Ολυμπιακάρη είναι αυτή, ρε. Πού του βρίσκεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάση περιπτώσει, για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ξεκινάω καταρχάς με τον Κόνια. Μεγάλη απώλεια, γιατί είχε πέρασμα και από τον Ολυμπιακό. Βέβαια, είχε την ατυχία, για όσους γνωρίζουν λεπτομέρειες, να πέσει σε μια εποχή ο Γκόνιας που ο Ολυμπιακός είχε και Καραπιάλη και Εστάι. Ήταν εκείνη η περίοδος του 93-94. Μάλιστα ήταν προπονητής ο Νίκος Αλέφαντος, ο σκορωμένος. Και είχε την ατυχία να πέσει πάνω στον Καραπιάλη και στον Εστάι. Γι' αυτό και δεν έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό. Αλλά γενικά ήταν ένας παίκτης για την εποχή του πολύ προχωρημένος, θα έλεγα, για τη θέση του χαφ. Ο Ολυμπιακός έβγαλε και επίσημη ανακοίνωση, συλληπιτήρια ανακοίνωση για το γάμο του Γκόνια, φαντάζομαι και όπως και όλες οι άλλες ομάδες τις οποίες αγωνίστηκε. Και πάμε τώρα στο ζουμί. Επειδή από το πρωί, με αφορμή το δημοσίευμα του κόκκινου πρωταθλητή, αλλά και τους Sport FM και σε άλλα site που βλέπω, μπορείτε να πάρετε το χελάκι τηλέφωνο αύριο να το θυμίσεις τουλάχιστον. Αν και νομίζω ότι επιστρέφει αύριο, δεν επιστρέφει?
0: Ναι, επιστρέφει.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και να υπενθυμίσει ότι εδώ και ένα μήνα είχα αναφέρει ότι είναι μεγάλη καψούρα του Μεντιλίμπαρ και είναι μεγάλο στόχος του Ολυμπιακού.
0: Εγώ θυμάμαι η αλήθεια να το λες νομίζω Γενάρη.
1: Τέλο πάντων, είναι τουλάχιστον ένα μήνα που το είχα πει. Είχε γίνει συζήτηση. Ναι, μπορεί να είχε γίνει. Ναι, είχε γίνει και το Γενάρη, συγγνώμη. Αλήθεια. Ήταν σε μεταγραφικό στόχο και του Ολυμπιακού και το Γενάρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ και ένα μήνα το είχα πει. Υπάρχουν ηχογραφημένα και υπάρχουν και γραπτά στο Red Seven Rules για τον Σοφιάνα Άμπραμπα. Και μάλιστα το είχα αναλύσει το πώς μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταγραφή, γιατί δεν είναι εύκολο. Καταρχάς ανήκει στη Φενέρ. Αγωνίστηκε στην Πέτη ιδανικός και έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά αν καταλάβει κανείς πώς μπορεί να υπάρχει μια γέφυρα με τον Άμπραμπα, είναι προφανώς ότι πάει το μυαλό μας στον Ελκαμπή, έτσι, με τον οποίο είναι μαζί στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα του Μόροκο. Και όχι μόνο στο Μουντιάλ και στο Κόπα Αφρικά. Μπράβο, το θυμήθηκα τώρα. Το είχα πει μετά το Κόπα Αφρικά, που ήταν και εκεί. Το είχα πει και τότε. Αλλά και εδώ και ένα μήνα είχα πει ότι ο Μεντιλίμπαρ, αν θέλει ένα εξάρι, ο οποίος θα είναι πραγματικά ο ιδανικός για τον Ολυμπιακό, είναι ο Άμπραμπατ. Ο Σοφιάν, ο παλιός, ο αδερφός του παλιού παίκτη της ΑΕΚ. Λοιπόν, δεν είναι ξαφνικό, αυτό δεν βγήκε ξαφνικά. Απλά τώρα κάποιοι το ανακάλυψαν. Για να τα λέμε όλα, δηλαδή, να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι. Τα έχουμε πει από το Γενάρη εδώ στον αέρα του 943 Intervention Sports. Δεν γίνεται, εντάξει, τελευταία, δεν βγήκε τώρα. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, η αλήθεια είναι.
1: Τώρα βγήκε όμως, ρε Γιώργο, κάτσε δηλαδή.
0: Τώρα βγήκε από τους άλλους. Γιατί εμείς το είχαμε βγάλει το Γενάρη, Κώστα μου.
1: Όποιος θα αμφισβητεί, υπάρχουν ηχογραφημένα στο σταθμό που το είχα πει και... Φυσικά τα κείμενά μου στο Red Seven News που το είχα πρώτο θέμα πολλές μέρες, ότι ο Μεντιλίμπαρ βλέπει τον Άμπραμπατ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι μια δύσκολη περίπτωση προφανώς. Αλλά από προχθές μαζί μιλάγαμε, δεν ξέρω που σου έλεγα ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα μουντιαλικό παίκτη. Κοιτάει μουντιαλικό χαφ. Γι' αυτό και θα καθυστερήσει η μεταγραφή του στο οκτάρι, εξάρι. Έτσι δεν σου είχα πει?
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα ή την Τρίτη νομίζω. ότι κοιτάει μουντιαλικό. Προφανώς δεν είναι μόνο ο Άμπραμπατ, υπάρχει και άλλη μια περίπτωση. Αλλά θα περιμένουμε προφανώς να ολιγρωθούν οι αγώνες του Μαρόκου του Μουντιάλ και ο Ολυμπιακός να επικεντρωθεί εκεί. Γι' αυτό και λέω ότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία, θα φύγει η ομάδα για την Ολλανδία την ερχόμενη, σε μια εβδομάδα είναι περίπου, την μεθεπόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη. 4 του μήνα πότε έχουμε?
0: Νομίζω θα έχουμε, περίμενε να το βρω, η αλήθεια είναι Σάββατο θα έχουμε.
1: Όχι, δεν είναι Σάββατο.
0: 4 του Ιουλίου εννοείς.
1: Ναι,
0: 29. Σάββατο είναι.
1: Σάββατο αναχωρεί ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία. Μέχρι τότε το θέμα του εξαριού, του χαφ, αποκλείεται να έχει ολοκληρωθεί. Αλλά θα υπάρχουν εξελίξεις σε άλλα θέματα. Αφήνουμε το θέμα του άνθρωπα την άκρη και περιμένουμε τις εξελίξεις, όπως είπα, μετά το Μουντιάλ. Αν και νομίζω ότι κάποια πρώτη επαφή έχει γίνει. Και περιμένουμε τις εξελίξεις. Φαίνεται ότι το θέμα του Σέρβου, του Στάνιτς.
0: Στο μεταξύ έχεις και μια ερώτηση για τον Άμραμπατ. Πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο φίλος μας ο Ηλίας ρωτάει, Κώστα, ο Άμραμπατ είναι ξενός?
1: Βέβαια, Μαροκινός είναι, εννοείται.
0: Άρα ναι, άρα είναι μη κοινοτικός.
1: Καλά,
0: λέει ότι το κόβει λίγο χλωμό, η αλήθεια είναι ο Ηλίας.
1: Χλωμό είναι, θα είναι μέχρι την ώρα που θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα με τους μη κοινοτικούς στον Ολυμπιακό. Και όταν είναι να κάνεις μια τέτοια μεταγραφή, μια τέτοια προσθήκη, προφανώς και θα βρεθεί η ΑΚ. Έτσι, εννοείται, ρε φίλε. Δηλαδή, θα φύγουν, θα φύγει ο Ταρέμι, θα παίρνει πρόταση. Θα φύγει ο Κλέιτον, θα φύγει αν έρθει μια πρόταση για τον Αντρέ Λουίς. Θα βρεθεί η λύση όταν μιλάμε για ένα τέτοιο παίκτη. Προφανώς σωστά ρωτάει ο φίλος, γιατί έχω πει και άλλες φορές ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κινηθεί για παίκτη μη κοινωνικό. Και έχει δίκιο που το λέει. Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, γιατί έχει αυτή τη στιγμή 7 ξένους. Και ο Μεντιλίμπαρ θέλει να έχει 5.
0: Στο μεταξύ έχουμε και Θέμη Παλιούρα τώρα που μπήκε στο στούντιο.
2: Κώστα, καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
1: Νομίζω και στο Θέμη το είχα πει.
2: Για τον Άμραμπατ μπήκα, Κώστα. Ο Άμραμπατ έχει γεννηθεί στην Ολλανδία. Ο Άμραμπατ έχει γεννηθεί στην Ολλανδία. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, κατά 95% έχει.
1: Και πώς παίζει η εθνική ομάδα του Μαρόκου?
2: Έχει διπλή υποκότητα, όπως έχουν και άλλοι παίκτες.
1: Α, δεν το ξέρω.
2: Ναι,
1: το,
2: αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, δηλαδή αφήνω ένα 5%, έχει Ολλανδική υπηκότητα. Το ψάξουμε για να το βρούμε.
1: Να το ψάξουμε.
2: Αλλά νομίζω πως έχει Ολλανδική υπηκότητα, οπότε δεν πιάνει το κοινό.
1: Αλλά νομίζω για το θέμα του Άμραμπατ και εσένα σου είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει τον Μαροκινό.
2: Από τον μήνες τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μήνες πάντως.
1: Ναι, αλλά και πριν ένα μήνα στο Χελάκι, το θυμάμαι, ναι, το θύμισε ο Γιώργος, ότι τον Ιανουάριο ήταν η πρώτη επαφή που είχε γίνει, έτσι η πρώτη σκέψη του Μεντιλίμπαρ. Αλλά και πριν ένα-ενάμιση μήνα, πάλι το είχα αναφέρει με το Χελάκι και το συζητάγαμε, ότι ο πρώτος στόχος, η μεγάλη καψούρα του Μεντιλίμπαρ για τη θέση 6, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός δεν θα κλείσει παίχτη εκεί, και αυτά που γράφονται, ξέρω εγώ, διάφορα ονόματα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν, ότι είναι ο Άμπραμπ. Αν τελικά ολοκληρωθεί, γιατί έχει μεγάλο συμβόλαιο. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλει να τον πουλήσει. Παίζει, έπαιξε αγωνιστική στην Μπέτις και μάλιστα και πετύχει και γκολ με τον Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω λάθος, στο 4-0 Μπέτις Παναθηναϊκός φέτος.
2: Είχε το δοκάρι, νομίζω. Είχε πετύχει τον γκολ.
1: Όχι, είχε πετύχει και
2: πετύχει τον γκολ στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Το 2-0. Το 2-0, ναι. Το 2-0.
1: Ναι. Οκ, κοίταξε το αυτό, Ρεθέμη.
2: Θα το κοιτάξω εγώ. Θα το κοιτάξουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να το διευκρινίσω, αν φτάσουμε να μιλάμε για μια τέτοια μεταγραφή, προφανώς και θα βρεθεί η λύση με τους μη κοινοτικούς. Έτσι κι αλλιώς, αυτή τη στιγμή στο πλάνο είναι να φύγουν 2. Μπορεί να γίνουν και 3. Οπότε, περιμένοντας και βλέποντας βέβαια με την προϋπόθεση πάντα τι θα γίνει με τον Ορτέγκα, έτσι, μας έχει πρίξει, ας πούμε, ο μάνατζερ που θα φέρει πρόταση και ακόμα δεν έχει έρθει κτλ.
2: Και ένας φίλος τώρα μας στέλνει, Κώστα.
0: Ο φίλος μας ο Ηλίας.
2: Ο οποίος επιβεβαιώνει ότι έχει διπλή υπηκότητα. Ναι, έχει και Μαροκινή και Ολλανδική, οπότε δεν τίθεται θέμα μη κοινοτικού.
1: Δεν το ήξερα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, δεν το ήξερα.
2: Οπότε είναι ένα σύν αυτό σίγουρα πάντως, έτσι.
1: Προφανώς. Γιατί είναι ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο τώρα πόσο με τη Λίμπαρ θα μπορέσει αυτού του 7 ξένου να του κάνει τουλάχιστον 5 σε πρώτη φάση. Γιατί δεν βλέπω, ας πούμε, κάτι άλλο να κυκλοφορεί σε μη κοινοτικό αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρουμε το καλοκαίρι, Ιούλιος και Αύγουστος είναι μήνες του Ολυμπιακού, μέσα σε εισαγωγικά.
0: Είναι μήνες φωτιά, ναι, η αλήθεια είναι.
1: Τώρα θα μου πείτε παιδιά, πώς θα φύγει ο Ολυμπιακός το μεθεπόμενο Σάββατο, ας πούμε, με ποιους παίκτες θα πάει στην Ολλανδία, έτσι. Γιατί αποκλείται, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 30 ή 31 παίκτες στο ρόστερ. Μαζί με τον Βέσο νομίζω είναι 31. Άλλη αμαρτία αυτή, τέλος πάντων, ο Βέσο. Ο Ισπανός δεξιός μπακ, τον οποίο ο Ολυμπιακός από πέρσι προσπαθεί να τον πουλήσει και δεν βρίσκει άκρη. Ας πούμε, έχει βολευτεί σε ένα συμβόλαιο 1.300 το χρόνο, έχει αράξει, ο Θεός βοηθός. Με ποιους παίκτες θα πάει στην προετοιμασία? Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό, γιατί πάνω από 26-27 παίκτες ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει. Συν το γεγονός ότι θα πρέπει να πάρει 2-3 πιτσιρικάδες μαζί, Είναι απαραίτητη η πιτσίρικα. Διαβάσαμε χτες τους νέους κανονισμούς για το κύπελλο Ελλάδος. Έτσι, υποχρεωτικά δύο παίκτες κάτω του 2004. Οπότε πρέπει να έχει τουλάχιστον τέσσερις παίκτες. Δεν μπορεί να έχει έναν, ξέρω εγώ, το Μουζακίτη ή το Λιατσικούρα, που γι' αυτό και δεν φεύγει να πάει στην Καλαμάτα ακόμα. Που έγραφαν σίγουρα για Καλαμάτα, δεν υπάρχει αυτό. Στιγμή, γιατί, δηλαδή, άμα χτυπήσει, αποβληθεί ένα, με ποιο θα παίξει, θα παίξει με 10. Με βάση τον κανονισμό έτσι όπως ισχύει. Έτσι δεν είναι? Άρα θα πρέπει να έχει τέσσερις παίκτες. Νομίζω και ο Κουτσίδης είναι μέσα στο όριο, ο οποίος θα είναι σίγουρα στην προετοιμασία, γιατί θα είναι ο πέμπτος στόπερ, μετά τους τρεις που υπάρχουν τώρα, δηλαδή τον Ρέτσο, τον Μπιρόλα, τον Γκάρμο, και θα δούμε αν θα είναι ο Σμαϊλόβιτς ή ο Μπλάκερ.
0: Ακριβώς, γιατί σκάνε και ερωτήσεις τώρα αρκετές από ακροατές, να ξέρεις.
1: Ακούω, ό,τι θέλετε, παιδιά, πάμε.
0: Έτσι, καταρχάς ρωτάει ο φίλος μας ο Θανάσης αν θα γίνει κίνηση για εξτρέμ αν αποκτηθεί ο Ρόκα.
1: Είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός, αλλά το πολύ κοντά μέχρι να υπογράψει είναι σχετικό. Απλά εκνευρίστηκα πριν. Γιατί δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ότι θέλει αντεγιά για φέτος. Τι αντεγιά για φέτος, δηλαδή. Άμα γίνουν μετά 3-4 καλές μεταγραφές και δυναμώσει ο Ολυμπιακός, τι τα λέει? Δηλαδή, εντάξει, κάπου υπάρχουν και όρια με την αντιπολίτευση που θέλουν να κάνουν κάποιοι τους ειδικούς και τους προπονητές και τους μάνατζερ. Φτάνει πια δηλαδή. Ας περιμένουμε να δούμε, και αν δεν γίνουν οι μεταγραφές του Champions League όπως λέει, τότε θα το συζητήσουμε. Άντε γεια για φέτος, 25 Ιουνίου, δεν τρελαθούμε κιόλας. Τι άλλο, πες μου τι άλλο θέλεις, φίλε.
0: Καταρχάς, ο φίλος μας ο Δημήτρης ρωτάει, του Βέζου το συμβόλαιο δεν λύγει το 26, το 2026.
1: Του χρόνου.
0: Α, του χρόνου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτό σιγά σιγά, για να τα βάζουμε σιγά σιγά σε μια σειρά.
1: Τρία χρόνια συμβόλαιο έχει, τρία συνένα, κάτι τέτοιο. Και παίρνει ένα 300 το χρόνο, ρε φίλε. Εντάξει. Από πέρσι προσπαθούν να τον πουλήσουν και δεν μπορούν. Και αυτός μένει εκεί, έχει σταθεί στο συμβόλαιο. Θα τον πάρει στην προετοιμασία προφανώς. Γιατί ξέρεις, όταν παίρνεις κάποιους παίκτες στην προετοιμασία και τους βάζεις στα φιλικά, μπορείς να τους πουλήσεις πιο εύκολα. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε θα δούμε. Δεν ολοκλήρωσα ποιοι θα είναι 26-27 που θα πάνε στην προετοιμασία μαζί. Γιατί αυτή τη στιγμή τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Συν το ότι από αυτού του 26-27 που θέλει, οι δύο θα είναι σίγουρα το Ρέμι με τον Ελκαμπή. Ο Ρέμι μέχρι να φέρει πρόθεση μετά το Μουντιάλ κτλ. Αυτοί οι δύο θα έρθουν μετά από ένα μήνα. Στην προετοιμασία. Δεν ξέρουμε και πότε. Το Μαρόκο βλέπω να πηγαίνει ψηλά, ας πούμε. Πότε θα γυρίσει ο Ελκαμπή. Άρα στην προετοιμασία θα πάει με τον Γιάρεντσουκ και τον Κλέιτον. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ισπανό της Αλμπαθέντε που είχε πάει γανικός από τον Ολυμπιακό, τον Μετακόρ. Ποιες είναι οι σκέψεις? Σίγουρα είναι σκέψη να πουληθεί. Και μάλιστα υπάρχουν 2-3 καλές προτάσεις για τον Μετακόρ. Αλλά ο Ολυμπιακός σάμπα δεν πουλάει. Άμα βρεθεί η ομάδα να δώσει τα λεφτά που θέλει, θα πουλήσει.
0: Γενικά υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά για τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Σιγά σιγά. Πολλά ερωτηματικά, όχι αρκετά, πάρα πολλά ερωτηματικά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, τι έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλει ένα εξάρι σαν παίκτη ποιότητα. Σαν τον Άμπρομπα, γι' αυτό και ανανέωσε και ένα χρόνο τον Ντάνι Γκαρσία, να τον έχει σαν δεύτερη επιλογή. Ο Ντάνι Γκαρσία, κοιτάξτε, έτσι όπως βλέπω εγώ τώρα τα πράγματα, αν δεν αλλάξει κάτι σημαντικά, στα πρώτα παιχνίδια στα πραγματικά του Champions League, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια 4 Αυγούστου, ο Ολυμπιακός θα πάει με βάση την περσινή ομάδα. Ας είναι το Φορτούνι και τον δεξιά τον. Το Μαφαίο, άλλος είναι ο μοναδικός δεξιός μπακ αυτή τη στιγμή.
0: Και με αφορμή αυτό που έχει ρωτήσει και κάτι ο Θανάσης, να ξέρεις, για δεξί μπακ. Ρωτάει ότι γιατί δεν παίρνει ο Ολυμπιακός τον Σάλιακα, που είναι και Έλληνας.
1: Ήταν μέσα στις σκέψεις ο Σάλιακα και πώς το λένε, ο Αλβανός, που πήγε στη Ριβάδε. Είναι του Ολυμπιακού και πήγε στην Ρίο Αβε.
0: Ποιος από μισό Βρουσάη, ο Βρουσάη. Έχασε και εγώ λίγο. Κάει και το μυαλό μου και εμένα.
1: Εκνευρίστηκα τώρα γι' αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, και ο Βρουσάη είναι, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα καταλήξει σε άλλες περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, γιατί θα φτάσουμε, ας πούμε, να παραδώσει τη λίστα λίγο πριν τα προκριματικά του Champions League και θα έχει μόνο 4 Έλληνες. Ενώ πρέπει η λίστα να αποτελείται από 8 Έλληνες. Άρα δηλαδή αντί να πας με 25 θα πας με 21. Και αυτό προφανώς και δεν είναι αρέσει, αλλά δεν είναι εύκολο να βρεις και Έλληνες παίκτες, το βλέπουμε με τι γίνεται. Περιμένοντας αν αλλάξει κάτι με τον Γιαννούλη, τι θα γίνει με τον Χριστό Γιώργο. Υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις, αλλά γενικά ότι υπάρχει δυσκολία. Και θα γίνει με τον Μασούρα, γιατί και ο Μασούρας θα είναι στην προετοιμασία. Δεν θα είναι τη Δευτέρα που ξεκινάνε στο Ρέντι, αλλά θα αναχωρήσει με εβδομάδα για την Ολλανδία, γιατί αυτός, όπως και ο Ρέτσος και ο Τζολάκης, έχουν μια λιγοήμερη άδεια, αλλά επειδή είπε αγωνίστηκε στην εθνική ομάδα, όπως και ο Γιάρεμτσουκ. Το Γιάρεμτσουκ έχει δοθεί εντολή το ξεκίνημα της προετοιμασίας να είναι στην Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι ο Κάρμο θα είναι την ερχόμενη Δευτέρα στο Ρέντι, όπως έχουμε πει. Οπότε είμαστε εν αναμονή εξελίξεων, τι θα γίνει με τον Νόα Καρδιού, με τον Ρόκα. Βλέπω μια αλλαγή του Μαρμόλ, ο οποίος ακόμα δεν έχει υπογράψει καμία φέγερνο και φαίνεται να το ξανασκέπτεται. Πάλι βέβαια τώρα είναι αργά, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον Κάρμο. Γιατί από την Ιταλία λένε ότι έχει πρόταση από ιταλική ομάδα. Κοίταξε, αν είσαι είναι αριστεροπόδαρο στόπερ, νομίζω και 24 χρονών μάλιστα μετράει πολύ έτσι. Προφανώς και είναι μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά φαίνεται ακόμα δεν έχει υπογράψει σε καμία φέγερνο. Και το λέω αυτό γιατί πριν από μια εβδομάδα, ενώ ήταν σίγουρο ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό, τελικά είπε ότι πάει στη φέγερνο. Οπότε να περιμένουμε και εκεί τι θα γίνει. Όχι ότι δεν περιμένουμε τίποτα με τον Μαρμπόλ. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Κάρμο, τελείωσε με τον Στόπερ και ψάχνει τώρα να ρίξει το πόδι στον Στόπερ. Να δούμε τι θα γίνει με τον Σμαϊλόβιτς. Αν υποκύψει ο Ολυμπιακός στα 6 εκατομμύρια τον οδηγό, αν κατέβουν αυτοί, αν ανέβει λίγο αυτός κτλ. Και τι θα γίνει και με τον Σάνιτς. Και αυτό είναι σε εκκρεμότητα. Είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο θα πρέπει να λυθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα. Κώστα, να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική σου παρουσία στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Είδατε. Τα έχουμε πει παραπέντε. Τα λένε και μισή μερικοί. Προχωράμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Ιντερβέτεν Σπορτς.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος.
3: Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές είμαι.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
11: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
11: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
12: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
13: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
12: Θανόπουλο Σέρβις.
13: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
14: People have repower.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
19: Κοινός χαφ με Ολλανδικό διαβατήριο, Σόφιαν Άμπραμπατ, ο οποίος ανήκει στην Φενέρμπαχτσέ και πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ρεάλ Μπέτις. Ένα ακόμα χαφ που αγωνίζεται στο Μουντιάλ κοιτάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο στόπερ Ντομίνκος Ντουάρτε βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Απομακρύνεται η περίπτωση του Μάριου Βρουσάη για τους Ερυθρόλευκους μετά την απόκτηση του Μαφέου, όπως αναφέρει ρέκορντ. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημο ο Κροάτης στόπερ Ντέγιαν Λόβρεν. Ο δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Αρίτς Ελουστόντο για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Πολύ κοντά στην Άτλας από το Μεξικό βρίσκεται ο 28χρονος δεξιός μπακ των Ασπρόμαυρων Χόρχε Σάντσες. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο το Μεντέλε Μπασίρου που ανήκει στην Watford. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ. Στο στόχαστρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Ινστιτούτο Κόρδοβα Άλεξ Λούνα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ούριελ Λούχτ. Ο Αστέρας Άκτορ ήρθε σε συμφωνία με τον 23χρονο αριστερό μπακ Άλεξ Μέντε. Στο προσκήνιο για τους αρχάδες η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Στο πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 10 Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία Καναδάς, στη 1 Μαρόκο Αϊτή και Σκωτία Βραζιλία. Ο Σέιν Λάρκιν θέλει να μετακομίσει στη Φενέρμπαχτσέ και είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που εκκρεμούν με την Ανατολού Εφές σύμφωνα με τουρκικά μέσα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
20: 9.43.
16: 943 Interveten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
22: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίχρονο. Τρίτη περίοδος θα λέγαμε. Λοιπόν, και μια και είπα τρίτη περίοδο, πάμε στον Γιώργο Γουγκαλίδη για την μπάσκετο κουβέντα που κάνουμε συνήθως τέτοιες ώρες. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Να συμφωνήσουμε ότι έχω φάει πάγκο, έτσι.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Τρίτο δεκάλεπτο, φαντάσου πόσο πίσω είμαι.
0: Τρίτο δεκάλεπτο όμως είναι πολλές φορές και το κρισμότερο.
1: Και όπως λένε, δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει το παιχνίδι, αλλά ποιος το τελειώνει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, τι βλέπω? Βλέπω δημοσιεύματα από το πρωί που εμπλέκουν το Λάρκιν με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ουσιαστικά ότι και ο ίδιος είναι διατεθειμένος να αφήσει την, να παραιτηθεί από τις οικονομικές του απαιτήσεις με την, που εκκρεμούν με την Ανατολού Εφές. Τούρκοι το βγάζουν αυτό το ρεπορτάζ. Και είναι έτοιμος να πάει στην ομάδα του Σάρας.
1: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια αν αυτό είναι καλό ή κακό για το Σάρας. Αν και έχει δείξει ότι θέλει έναν παίκτη ο οποίος να έχει εμπειρία. Θυμίσου ότι και φέτος πήγε με τον Ντεκολό. Αλλά βέβαια ο Ντεκολό είναι ένας άλλος παίκτης σε σχέση με τον Λάρκιν. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Να σου πω κάτι. Ο Λάρκιν είναι ένα τεράστιο όνομα. Έχει μια απίστευτη διαδρομή που κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει, διαγράψει κτλ. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο χρόνος περνά για όλους μας. Δηλαδή ο Μίσιτς, ας πούμε, γιατί όταν το καλοκαίρι συζητήθηκε το όνομά του για τον Ολυμπιακό, πέρυσι το καλοκαίρι, και βγήκα και έγραψα ότι παιδιά, δεν μου λέει κάτι ο Μίσιτς για τον Ολυμπιακό. Πέσα να με φάνε. Μα ο Μίσιτς πέρασε μια χρονιά που ήταν άοσμος, άχρωμος και άγευστος. Γιατί και αυτός μεγαλώνει. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι ο Λάρκιν δεν είναι στην πρώτη νιώτη, ότι πλέον οι άμυνες τον έχουν μάθει. Βεβαίως είναι πάντα ένα μέγεθος υπολογίσιμο, όπως κάθε παίχτης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι τη διαδρομή του. Λέω όμως ότι αν συζητάμε για τη Φενέρμια και το έθεσε στο θέμα, νομίζω ότι φέτος εντυπωσίασε την Ευρωλίγκα με την απόκτηση του Χόρτον Τάκερ, ο οποίος ήταν ένας παίχτης που, ρε παιδί μου, έκανε τη διαφορά, έτσι, και έπεσε ότι κοίταξε, πολύ καλά δουλεύει το σκάουτινγκ της Φενέρ.
0: Και δεν σταματιόταν, έτσι. Ήταν πολύ δύσκολο να τον κόψεις αυτόν τον παίχτη.
1: Τι λες τώρα? Είναι από τους παίχτες που έχω δει σπάνια, τον Μακίσικ να τον περνάνε και του Γόκαφ σταματημένος. Πολλές φορές έχουν νικηθεί στην άμυνα, έτσι, μην μπερδευτεί κανείς. Αλλά με τέτοια ευκολία το έκανε να φαίνεται εύκολο. Λέξε, έτσι, το έκανα να φαίνεται εύκολο μάλλον. Το έκανα να φαίνεται εύκολο, Τάκερ. Γι' αυτό λέω ότι όταν έχεις βρει αυτόν τον παίχτη, ποια η αξία και ποια... Εντάξει, βεβαίως μην ξεχνάμε ότι ο άλλος παίζει και σαν Τούρκος, έτσι. Μπορούμε να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι δεν θα πήγαινα στο Λάρκιν σε κάθε περίπτωση για να το... μην το μακρηγορήσουμε. Αλλά ξέρεις, τώρα αποσπασματικά, και επειδή είναι και περίοδος μεταγραφών και θα ακουστούν πολλά ονόματα, μην ξεχνάς ότι είναι και ο Mike James στην αγορά, θα παίξουν ονόματα διάφορα, όχι θα πάνε να τον πάρει ποτέ ο Ζαρούνας, θα παίξουν διάφορα ονόματα, είναι η αγορά γεμάτη, οι ομάδες έχουν λεφτά και κυρίως έχουν διάθεση να δαπανίσουν χρήματα, οπότε καταλαβαίνεις ότι μας περιμένει ένα πολύ θερμό καλοκαίρι και σε επίπεδο χώριας, έτσι, δραστηριότητας. Γιατί πλέον στην αγορά δεν βγαίνει μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, βγαίνουν και οι δικέφαλοι, οι δύο, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, βγαίνουν και ο Άρης, οπότε θα έχει τσόγο η όλη ιστορία. Και θα έχει και ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι είναι μια ξεχωριστή περίοδος, υπάρχουν οι κλασικοί λάτρες των μεταγραφών, έτσι, της περίοδου των μεταγραφών, που εδώ που τα λέμε, τώρα παίζονται όλα, έτσι, εδώ είναι τις αχτίσεις. Και όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος, έρχεται τη στιγμή για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Γιατί δεν είναι μόνο ποιους θα πάρεις, είναι και ποιους θα αποχωριστείς. Γι' αυτό λέω ότι έχει ενδιαφέρον το διάστημα από εδώ και πέρα. Έτσι κι αλλιώς μέχρι 30 του μήνα, μέχρι να τελειώσει αυτός ο μήνας, οι ομάδες δεν μπορούν να κάνουν, να ανακοινώσουν παίκτες. Οπότε ο Ιούλιος αναμένεται ιδιαίτερος καυτός, Γιώργο μου, για να δούμε ποιοι θα πάνε πού. Γιατί ξέρεις, τώρα είναι ακόμα περιπτωσιολογία, μεταγραφολογία, συζητήσεις. Κάποια στιγμή θα αρχίσουν να βγαίνουν και πράγματα στον ορίζοντα.
0: Στο μεταξύ, Γιώργο, ο φίλος μας ο Γιάννης σου κάνει μια ερώτηση. Θέλει να ρωτήσει τη γνώμη σου για τις δηλώσεις του WOCAP. Ότι θα πάει εκεί που τον σέβονται. Κάτι τέτοιο πρέπει να είπε.
1: Δεν
0: το έχω δει, αλήθεια είναι.
1: Όχι. Καταρχήν, πού να πω εγώ, γιατί θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Καμία περίπτωση. Νομίζω καταρχήν ότι έχει συμβόλαιο, αλλά. Δεν έχω την αίσθηση ότι. Ας μας πει ο φίλος τι ξέρει που δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει θέμα εγώ κάπου τώρα, γιατί εσύ ήταν παιδιά. Καταρχήν, είναι ένας από τους ανθρώπους που απολαμβάνει τις απόλυτες εμπιστοσύνες και του Μπαρτζόκα και του Ολυμπιακού συνολικά. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο Γιάννης. Πώς μιλάει για άλλον παίχτη, ας το εξηγήσει.
0: Είχε κάνει μια συνέντευξη, στην οποία λέει πως τον ρώτησαν πως έχοντας γνωρίσει την επιτυχία στην Αθήνα, είναι αυτό το μέρος που θα ήθελες να ολοκληρώσεις την επαγγελματική σου καριέρα. Και λέει, δεν θα το έλεγα αυτό, θέλω να πω μας αρέσει εδώ, αλλά πρέπει πάντα να πηγαίνεις εκεί που σε σέβονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το να σε σέβονται και να σε εκτιμούν. Σίγουρα μας αρέσει πολύ εδώ, αλλά το να κερδίσεις το σεβασμό από το σύλλογο έχει να κάνει με το πώς σε εκτιμούν και σε πληρώνουν. Οπότε ναι, μας αρέσει εδώ.
1: Αυτό προκύπτει ότι φεύγει.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, η αλήθεια είναι.
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό που λέει είναι, αν καταλαβαίνω καλά, αν μπορώ να το μεταφράσω, ότι είμαι εδώ γιατί με σέβονται. Αν σταματήσω να με σέβονται, θα σταματήσω να είμαι εδώ. Ότι δεν είμαι δεδομένος πουθενά, αλλά εδώ έχω βρει το σεβασμό. Και προφανώς και έχει βρει το σεβασμό. Δεν νομίζω ότι θα τεθεί ποτέ θέμα εγώ κάποιος στον Ολυμπιακό. Και αν θες τη γνώμη μου, είναι πολύ δύσκολο να κλείσει αλλού την καριέρα του ο Θωμάς. Αφενός γιατί απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του οργανισμού, αφετέρου γιατί νομίζω ότι και αυτός έχει βρει εδώ πέρα την υδάκη του, και επίσης μην ξεχνάμε ότι και ο Έλληνας δεν τον αφήνει να φύγει. Αλλά δεν τέθηκε ποτέ θέμα εγώ, κάπου νομίζω ότι είναι... Ξέρεις, καμιά φορά είναι και ο τρόπος που πολλές φορές θέλουμε να πούμε άλλα και βγαίνει κάτι άλλο, αλλά ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να τεθεί θέμα WOCAP. Δηλαδή είναι τζάμπα χρόνο ραδιοφωνικός που ξοδεύουμε. Όπως πάντως γενικώς ο Ολυμπιακός φέτος, παρότι δεν θα κάνει γενικευμένη έτσι αναδόμηση, δεν έχει και λόγο, θα υπάρχουν και αποχωρήσεις, θα υπάρχουν και... Θα δούμε, δηλαδή δεν βγαίνουν όλα τα κουκιά.
0: Εγώ αφήνω, η αλήθεια είναι, και ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιας έκπληξης. Το καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Όχι, άμα θες να με βοηθήσεις. Εννοείς για τον Dorsey.
0: Όχι, κυρίως για τον Dorsey νομίζω, δεν νομίζω να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό τόσο εύκολα.
1: Εύκολο δεν θα είναι σε καμία περίπτωση, και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, για να μην την ξαναπατήσει όπως με τον Ζλούκα, επειδή έχει κυκλοφορήσει και πολύ το όνομά του, θα πάρει τα μέτρα του όσο αυτό είναι εφικτό να γίνει. Αν από την άλλη μεριά, το οποίο τώρα σου, ξέρεις κάτι, δεν θέλω να είμαι εδώ. Δύσκολα του καρφώνει στο δελτίο στο ταβάνι που λέγαμε παλιά, έτσι, παλαιότερη. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι σε πρώτο χρόνο. Εγώ επιμένω ότι δεν ταιριάζουν με τον Μοντέρο, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα το λύσει ο Μπαρτζόκας. Αυτός έχει την ευθύνη, και προφανώς και το έχει μελετήσει, ότι ναι, βάζω δύο παίκτες που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, προσεγγίζουν το παιχνίδι μέσα από την ενέργεια με διαφορετικό τρόπο. Πάντως στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι είναι χαρούμενοι για όσα κάνει ο Μοντέρο στην Ισπανία, έτσι.
0: Εντάξει, αυτή η σειρά που κάνει απέναντι στην Μπαρτσελόνα είναι απίστευτη πραγματικά.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω, για να μην τρελαίνεστε κιόλας, μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα αυτό που θα πω, αλλά αντίστοιχα και καλύτερα πράγματα έκανε πέρυσι τέτοια εποχή ο Σόρτς με την Παρή. Δεν ακούμπησε, έτσι. Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω. Ναι.
1: Λέω λοιπόν ότι αντίστοιχη σειρά έκανε ο Σόρτς με την Παρή, πράγματα και θαύματα έκανε πέρυσι, διέλυσε τα πάντα. ήρθε στον Παναθηναϊκό, πέρασε και δεν ακούμπησε. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα συμβεί με τον Μοντερό. Απλά λέω το ότι αυτό που κάνει ένας παίκτης σε μία ομάδα δεν σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι μπορεί να το κάνει παντού. Πρέπει να είναι οι συνθήκες, πρέπει να είναι οι δομές, πρέπει να είναι διάφορα πράγματα που να λειτουργήσουν θετικά. Και επειδή μπορεί κάποιος να πιστεύει και να μην είναι και κατά ανάγκη έξω από την αλήθεια αυτό που πιστεύει, ότι ξέρεις, αν είχε διαφορετική μεταχείριση, σου να ήταν και διαφορετικός ως προς την προσφορά του Σόρτς. Αλλά βλέπεις ότι και ο ερχομός του ο Μπράντοβιτς, το γεγονός ότι έφυγε ο Αταμάν, δεν άλλαξε την σκέψη είτε του Παναθηναϊκού, είτε του Σόρτς, ή δεν ξέρω ποιος άλλος αυτή τη στιγμή είμαι στην κεντρική σκηνή για να πάρει τις αποφάσεις. Θα σου πω ότι σε μια εποχή που ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως θα χρειαστεί playmaker, γιατί εγώ επιμένω ότι δεν θα πάει με αυτούς που έχει ο Ζέλικο, δεν θα πάει δηλαδή με το Λιόπουλο, Γκραντ και Σουλουκά σε καμία περίπτωση, και σε μια εποχή που κακά τα ψέματα δεν είναι και η αγορά τούμπανο από κοντούς, τον έδιωξε πολύ εύκολα το Σόρτς. Έτσι. Δεν ξέρω, αυτό σημαίνει πολλά. Έτσι, σημαίνει ότι προφανώς και δεν πίστευαν ότι μπορεί να βοηθήσει κατ' ελάχιστο. Γιατί αν πίστευαν ότι μπορεί να βοηθήσει, ενδεχομένως να το σκέφτονταν και δεύτερη φορά, αλλά όπως είδες, δεν υπήρχε καμία δεύτερη σκέψη. Άρα λοιπόν, ναι μεν ο Ολυμπιακός, στον Ολυμπιακό χαμογελάνε για τις εμφανίσεις του Μοντέρο και πολύ καλά κάνουν, αλλά να το δούμε να συμβαίνει και στο επίπεδο το φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού, που θα είναι άλλα τα δεδομένα, άλλη πίεση, έτσι, και ενδεχομένως και άλλη ρόλη. Γιατί στη Βαλένθια παίρνει την μπάλα και κάνει ό,τι γουστάρει. Στον Ολυμπιακό φαντάζομαι ότι δεν θα είναι έτσι. Θα τα δούμε βεβαίως.
0: Νομίζω είναι δύσκολο ο Γιώργος Μπαρτζόκας να το κάνει αυτό, γιατί παίζει τελείως διαφορετικό στυλ από αυτό της Βαλένθια.
1: Και είναι και διαφορετικές ομάδες. Έτσι. Είναι άλλο να έχεις δίπλα σου τους παίχτες που έχει σήμερα ο Μοντέρο, και άλλο να έχεις δίπλα σου παίχτες όπως είναι ο Φουρνιέ, όπως είναι ο Βαζέγκοφ, οι οποίοι, ο Ντόρση, έτσι, αν θα συνυπάρχουν στην ίδια πεντάδα. Το βλέπω θεωρητικά απίθανο. Αλλά λέω ότι δεν μπορείς να κάνεις τα ίδια πράγματα. Πρέπει να προσεγγίσεις διαφορετικά το παιχνίδι. Θα τα δούμε όλα αυτά, είναι, ξέρεις, θέματα που πρέπει να λυθούν μέσα στον οργανισμό. Προφανώς και δεν μπορείς να βρεις 15-16 κομμάτια που να ταιριάζουν τέλεια. Προφανώς και κάποιο κομμάτι θα θέλει να το λιάνεις λίγο στις γωνίες για να είσαι σίγουρος ότι θα ταιριάξει και θα κολλήσει καλά, και προφανώς οι προπονητές αυτή τη δουλειά κάνουν όλο τον χρόνο και την κάνουν καλύτερα από εμάς που το συζητάμε. Αλλά είναι προφανές ότι επίσης ότι υπάρχουν παίκτες που είναι πολύ ταιριαστοί και παίκτες που μοιάζουν να μην ταιριάζουν τόσο. Δηλαδή ο Μακιντάρ είναι παίκτης Μπαρτζόκα. Έτσι. Καθαρά, χωρίς δεύτερες συζητήσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς τίποτα. Ο Μοντέρο δεν είναι παίκτης Μπαρτζόκα. Όπως δεν ήταν και ο Ντόρση παίκτης Μπαρτζόκα. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα αποτύχει με υποχρεωτικά. Απλά λέω ότι είναι λίγο πιο δύσκολη η εξίσωση σε σχέση με παίκτες όπως είναι ο Μακιντάρ, που μπαίνει και μπορεί να κολλήσει από την πρώτη στιγμή. Έτσι.
0: Να ρίξω μια εικασία για το Μακιντάρ, που πραγματικά δεν. Το έχω στο μυαλό μου πολύ καιρό, έτσι. Δεν θα ήταν μια πολύ καλή προσθήκη αντί του Σόρτ στον Παναθηναϊκό της σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε?
1: Κοιτάξτε, ο Μακιντάρ νομίζω ότι επειδή παίζει με τον τρόπο που παίζει, μπορεί να κολλήσει σε κάθε ομάδα. Γιατί είναι, να σου πω κάτι, είναι σαν τον, όχι ότι είναι ίδιο το παιχνίδι τους, αλλά είναι η ίδια η λογική τους, είναι σαν τον Τζόσεφ. Είναι δηλαδή ένας point που παίζει, όχι ξεκινώντας από το να παίξει για την παρτού, αλλά ξεκινώντας από το να παίξει για την ομάδα. Αυτό πάντα σε κάθε ομάδα, σε όλες τις συνθήκες, είναι μια χρήσιμη διαδικασία να υπάρχει. Μπορείς να το βρεις πάντα, όχι, είναι η αλήθεια. Αλλά όταν το βρίσκεις,

0: οι συμπαίκτες του στο ρεπορτάζ που έκανα μου έλεγαν ότι όσο μπάσκετ ξέρει ο Σίμικα, ξέρουν όλοι άλλοι μαζί. Ότι στην προπόνηση κάνει μαγικά πράγματα. Πέρασε και δεν ακουμπιστεία. Γιατί και πώς, άντε να μου πεις. Βεβαίως είχε την ατυχία να έρθει την εποχή που έφυγε για το NBA ο Βεζέγκοφ και πολλοί θεώρησαν ότι είναι ο Αντιβεζέγκοφ που δεν ήταν. Αλλά αυτό ήταν μια τεχνική λεπτομέρεια. Η πραγματικότητα είναι ότι ούτως ή άλλως και αυτός δεν έκανε κάτι. Δηλαδή δεν θυμάμαι ένα παιχνίδι που να δικαιολογεί την ύπαρξή του στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Και ήταν ένα από τα περίεργα, με την έννοια ότι ένα παιδί που είχε δείξει δείγματα γραφής. Και αυτό το λέω γιατί ξανά είπα πολλά καλά για τον Μακιντάιρ, δεν σημαίνει ότι έχει συμβόλαιο επιτυχίας με τον Ολυμπιακό. Έτσι ότι είναι καλή μεταγραφή είναι προφανέστατο. Mm-hmm. Αλλά το αν θα βγει, αυτό θα φανεί στην πράξη. Πώς θα ταιριάξει με τους συμπαίκτες του. Ο Μακιντάιρ εννοώ τώρα, έτσι.
1: Ωραία, να κλείσουμε κιόλας με την ερώτηση του φίλου μας του Γιάννη εδώ για τον Μακιντάιρ. Για ποιο λόγο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Μιας και, η σεζόν του έχει τελειώσει εδώ και δύο εβδομάδες.
0: Μέχρι τις 36 δεν μπορεί να ανακοινώσει κανένα παίχτη Ολυμπιακός.
1: Μέχρι τις
0: 30 του μήνα.
1: Α. Ωραία.
0: Και επίσης θέλω να σου πω και κάτι. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα, αλλά δείχνει και έναν τρόπο σκέψης και λειτουργίας του οργανισμού. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει προπονητή, αλλά δεν έχει ανανεώσει. Έτσι. Θα ανανεώσει ο Μπαρτζόκας χωρίς δεύτερη σκέψη. Απλά αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει ανακοινώσει. Δεν έχει ανανεώσει. Θα προηγηθεί ο Μπαρτζόκας. Υπάρχουν άλλοι πριν το Μακιντάιρ. Δηλαδή, κατάλαβες, υπάρχει και μια ιεραρχία που λέμε, μια επετηρίδα, η οποία δεν θα παραβιαστεί. Για λόγους ηθικής τάξης, όχι ουσίας.
1: Υποθέτω, νομίζω πρώτα θα ανακοινωθεί η ανανέωση του Μπαρτζόκα, μετά ο Μακιντάιρ και μετά ο Μοντέρο. Παράδειγμα.
0: Ξεχνάς άλλη μια ανανέωση.
1: Του Παπα-Νικολάου. Ναι.
0: Είπαμε, οι οργανισμοί είναι ισχυροί και όταν σέβονται αυτά που πρέπει να σεβαστούν. Και ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που σέβεται. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν σέβεται, μην παρεξηγηθώ. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό τώρα. Λοιπόν, θα προηγηθεί ο Μπαρτζόκας, θα ακολουθήσει ο Παπα-Νικολάου και μετά όλοι οι άλλοι. Έτσι, αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων και αυτή πρέπει να είναι η λογική σειρά των πραγμάτων.
1: Ο Μανώλης τον Αξί ρωτάει αν θα κράταγε τον Τζόζεφ και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, γιατί η αλήθεια μας πιέζει και ο χρόνος.
0: Με κλειστά μάτια, αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί με τέσσερις κοντούς ο Τζόζεφ δεν έχει ανάγκη από χρήματα για να μείνει στον Ολυμπιακό. Έχει στην άκρη όσο έχουμε όλοι μαζί, εμείς που είμαστε στο σταθμό, αυτοί που μας ακούνε και αυτοί που δεν μας ακούνε. Οπότε παίζει γιατί γουστάρει, θέλει να παίζει. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα έχει στον Ολυμπιακό. Τώρα, ότι θέλουν να τον κρατήσουν στον Ολυμπιακό, θέλουν. Δεν είναι τόσο εύκολο να τον πέσουμε, γιατί σου ξαναλέω, καταλαβαίνει και αυτός ότι θα είναι τέταρτος. Έτσι, αν βάλουμε Μακιντάιρ, Μοντέρο και Γουόκα μπροστά του. Οπότε, πόσος χρόνος του μένει για να παίξει. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αλλά ότι θα τον κράταγα, θεωρώ για μένα ότι είναι ο παίχτης που ήταν το κλειδί για να αλλάξουν όλα προς το καλύτερο για τον Ολυμπιακό και να πάρει δύο τίτλους. Δεν ήταν ο MVP, ήταν ο παίχτης που έδωσε αυτό το συνένα. Το Αντουάν που λένε και οι Γάλλοι. Αντεμεγαλικά σε χαιρέτησα, τι άλλο θέλει.
1: Τέλεια, τέλεια. Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο μου.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Τα είπαμε όλα τα μπασκετικά. Καταλαβαίνετε τώρα. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που ετοιμαζόμαστε όλοι για όλες τις ομάδες για σκληρό ροκ. Γιατί οι μεταγραφές θα αρχίσουν, οι ανανεώσεις θα ανακοινωθούν. Και μετά να δούμε με ποια σειρά. Λογικά η σειρά που θα γίνει θα είναι στον Ολυμπιακό τουλάχιστον. Μπαρτζόκας, Παπα-Νικολάου, Μακιντάιρ, Μοντέρο. Και μετά ο αντικαταστάτης του Πίτερς. Πάμε.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια

0: Νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσε της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες?
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγριαριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-2727-0.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα, παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
20: Συντονίσου.
21: Δεκτό στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, έγινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων, είπε ο Πρωθυπουργός. Μπούρδα χαρακτήρισε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος το ένταλμα σύλληψης για το Qatar Gate. Σε συνέντευξή του υποστηρίξε ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εμπλοκή του και ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα. Εκδήλωση μνήμης για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου πραγματοποιεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας. Κατά την ομιλία του, ο Νίκος Σανδουλάκης αναμένεται να εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Την αποχώρησή του από το κίνημα, από το κίνημα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο τεχνικός σύμβουλος Βασίλης Κοκοτσάκης. Ζήτησε συγγνώμη, τονίζοντας ότι σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε. Αντίο που το κόμμα είπαν και ο πτέρυρχος εν αποστρατεί Αθανάσιος Παπανικολάου, αλλά και ο γνωστός απόδημος Έλληνας Δημήτρης Σαββίδης. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο επίκεντρο το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ψηλά στην ατζέντα και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Καύσωνα σπλήττει πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στους 9 ανέρχονται νεκροί στη Γερμανία. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Γαλλία και Βρετανία. Κόκκινος ενεργερμός και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών Ρώμη και Μιλάνο. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στα επιρροτικά, με έντονα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά αυξάνονται. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Στο μεταξύ πάμε και σε κάτι ακόμα, γιατί πλησιάζει η 27η του Ιούνιου. Πλησιάζει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μιχάλη Ζαμπίδη και Floyd Mayweather. Ο Mayweather έφτασε στην Αθήνα το πρωί, σήμερα το πρωί, και προετοιμάζεται σιγά σιγά για τον αγώνα τους εντός ρινγκ.

Ενώ παράλληλα έχουμε και την είδηση πως η Arsenal έκανε μια διερευνητική κίνηση για τον Χρήστο Τζόλι, χωρίς βέβαια η απόκτησή του να αποτελεί προτεραιότητα.

0: Λοιπόν, συνήθως τέτοια ώρα βγαίνει ο Νίκος Συρίγος. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Νίκος Συρίγος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλησπέρα. Δεν ξέρω με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε στην,
1: ό,τι θέλετε,
0: στο σημερινό κομμάτι. Να ξεκινήσουμε λίγο με το... Εντάξει, έχουμε την εποχή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Το θέμα είναι ότι έχουμε και τις αποχωρήσεις σιγά-σιγά.
1: Ναι, για να διαμορφωθεί το ρόστερ πρέπει να φύγουν πρώτα κάποιοι αθλητές. Έφυγε ο Φαρίντ, ο οποίος έρχεται μεσούς στη σεζόν, πρόσφερε ό,τι περισσότερο μπορούσε στην ομάδα. Έφυγε ο TJ Shorts, που για μένα, το έγραψε και όλα στα social media, είναι το μεγαλύτερο what if, δηλαδή τι θα συνέβαινε αν ήταν άλλη διαφορετική αντιμετώπιση του, αν θα μπορούσαμε να τον ταιριάξει ο Παναθηναϊκός με κάποιους στο σύστημά του κάπως αλλιώς. Και επίσης ο τρόπος που φεύγει ο TJ Shorts κερδίζει, έχει κατέκτησε το σεβασμό όλων μας και με την προσπάθεια που έκανε μέσα στο γήπεδο. Ένας παίκτης που είχε άλλες προσδοκίες από την ομάδα και η ομάδα άλλες προσδοκίες από αυτόν, αλλά ένα χρόνο τώρα έδωσε κάθε φορά που έμπαινε ό,τι είχε για τον Παναθηναϊκό, και αυτό νομίζω το κατάλαβαν όλοι. Ας μην ξεχνάμε ότι στους τελικούς ήταν σε μια ιδιομορφία το συμβόλαιό του, δεν ήταν απόλυτα καλυμμένος, όμως δίστασε ποτέ να μπει και να τα δώσει όλα για την ομάδα με όποιον κίνδυνο εγκυμονούσε αυτό.
0: Θα σε πάω βέβαια και στην αναδρομή που έκανε η ίδια η EuroLeague.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, διότι ανέβασε ένα βιντεάκι δείχνοντας ουσιαστικά την πεντάδα του Τριφυλιού, η οποία λήγησε την Μπαρτσελόνα το 2011, στο τρίτο παιχνίδι συγκεκριμένα. Η πεντάδα αυτή είχε, αν θυμάμαι καλά, Διαμαντίδη, Καλάθη, Τσαρτσαρή, Βουγιούκα και Σάτο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω αν έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο, είναι εντάξει. Απόλυτη νοσταλγία, νομίζω.
1: Ναι. Είναι γενικά τώρα με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, γενικότερα όλος ο οργανισμός, διανύει μια περίοδο νοσταλγίας, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να σταματήσει και, όπως είπε και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς, να κοιτάξουμε το παρόν και το μέλλον, γιατί ουσιαστικά οι ομάδες ζουν γι' αυτό. Έχουν το legacy του παρελθόντος, αλλά υπάρχει το παρόν το οποίο πρέπει να χτιστεί για να φέρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον. Νομίζω ότι από τη Δευτέρα το μεσημέρι και μετά, και χθες, ξέρω ότι ήταν όλη την ημέρα στο ΆΚΑ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, η ομάδα χτίζεται, ξεκίνησαν κάποιες επαφές και για μεταγραφικούς στόχους. Έχει κυκλώσει κάποιους παίκτες ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και νομίζω ότι αυτούς που έχει κυκλώσει θα αποκτηθούν.
0: Έτσι κι αλλιώς νομίζω ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει λίγο τη λογική της λευκής επιταγής.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: οπότε τα ποσά δεν θα διστάσει καθόλου να τα δώσει.
1: Όχι, είναι αλήθεια αυτό και νομίζω ότι και με την παρουσία του Μπράντοβιτς θα τα πάντα για να πετύχει όλους τους στόχους ο σύλλογος.
0: Νίκο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κοινωνικοπολιτικό θέμα που θα ήθελες να σχολιάσεις. Να σε πάω και εκεί.
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο και αυτό είναι ολοφάνερο. Είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί να διορθώσει τις ανορθογραφίες όλων των προηγούμενων ετών, πάλι με επιδοματικές πολιτικές και διάφορα χατζηλίκια. Εγώ θα πω αυτό που θα επαναλάβω, αυτό που λέω πάντα. Φτάνοντας στην κάλπη, ουδείς πρέπει να ξεχάσει τι έχει συμβεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Και ουδείς θα πρέπει να παραμυθιαστεί. Το τι ψηφίζει ο καθένας είναι δικαίωμά του, ούτως ή άλλως. Η ψήφος είναι μυστική, αλλά τουλάχιστον ορισμένα στάνταρ στο μυαλό μας, όλοι ως κοινωνία και ως ψηφοφόροι, πρέπει να τα βάλουμε. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε στην κάλπη και να ξεχνάμε. Οφείλουμε να θυμόμαστε τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, πώς έχει κυβερνηθεί αυτός ο τόπος. Θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά με λογικές συμμορίες. Και αυτό θα πρέπει να το θυμηθούμε. Δεν πρέπει να μας το λέει στην κρίση τίποτα από όσα θα συμβούει σε αυτή την τελική ευθεία πριν τις εκλογές.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί έχει καταντήσει να είναι και λίγο το αγαπημένο μας σπορ να ξεχνάμε πριν πάμε στην κάλπη.
1: Βέβαια. Αλήθεια είναι αυτό. Και είναι και αυτό που ποντάρουν όλες οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Κάνουν μια τελική ευθεία, ένα τελικό φωτοφίνις και δίνουν κάποιες παροχές και νομίζουν ότι ο κόσμος παραμυθιάζεται. Κοίταξε, εδώ είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι δεν παραμυθιαζόμαστε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Στο μεταξύ γίνεται και ένας μικρός χαμός με τα διαρκείας του ΠΑΟΚ στο κομμάτι του μπάσκετ. Περιμένουν με ανυπομονησία οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά την κυκλοφορία τους. Δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα τα διαρκείας. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα όταν θα κυκλοφορήσουν θα γίνει πανικός.

Στο μεταξύ ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ γυναικών κάνει μια κίνηση ματ. Αποκτά την Τίμερμαν, την Έλλην Τίμερμαν, συγγνώμη, στο βόλεϊ γυναικών, κάνω λάθος. Στο βόλεϊ γυναικών έχει γίνει αυτή η κίνηση, Ολλανδή κεντρική. Η ίδια πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν με τη Γαλατασαράι, κατέκτησε το κύπελο, το Σεβ Κάπ, την περασμένη σεζόν. 27 ετών, ύψος 1,93.

Στο μεταξύ, στο NBA γίνεται ο χαμός πραγματικά μετά την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούμπο από τους Milwaukee Bucks και την προσθήκη του, τη μεταγραφή του μάλλον, στους Miami Heat. Βέβαια δεν είναι και λίγα τα χρόνια που έχει περάσει ο Έλληνας forward, ο Έλληνας star στο Milwaukee, 13 σεζόν έχει παίξει. Μάλιστα γίνεται ένας λόγος για το ποιοι παίκτες είναι οι πιο πιστοί στις ομάδες τους στο NBA. Μετά το Milwaukee, μετά την αποχώρηση μάλλον του Αντετοκούμπο από το Milwaukee, οι παίκτες με τη μεγαλύτερη διάρκεια παρουσίας στην ίδια ομάδα είναι οι εξής. Ο πρώτος καταρχάς, ο πιο πιστός από ό,τι φαίνεται παίκτης, είναι ο Στεφ Κάρι. Μετά ο Ντρέιμοντ Γκριν. Ο Στεφ Κάρι έχει παίξει 17 χρόνια στους Golden State Warriors. 14 σεζόν έχει παίξει ο Draymond Green, 13 σεζόν ο Joel Embiid στους Philadelphia 76ers, ο Devin Booker των Suns 11 σεζόν και ο Nikola Jokic στους Nuggets άλλες 11 σεζόν.

Στο μεταξύ δεν ξέρω πόσο σώμα θα πάνε στην Ολλανδία ρε, για προετοιμασία. Βρίσκεται ήδη ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός θα πάει. Ο Αστέρας τώρα πηγαίνει και αυτός Ολλανδία στις 18 Ιουλίου από ό,τι διαβάζω. Ναι, θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Στην Ολλανδική πόλη Bergen op Zoom. Κάπως έτσι ονομάζεται η πόλη της Ολλανδίας που θα φιλοξενήσει τον Αστέρα Άκτορ στην προετοιμασία του.

Ο φίλος μας Αποστόλης ακούει όλη την εκπομπή. Είμαι κολλημένος σε 94,3. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Να είσαι καλά, Αποστόλη. Να είσαι καλά, φίλε Αποστόλη.

Παράλληλα, ο Προμηθέας Πατρών ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward Ζακάρι Κάθμπερτσον. Ο συγκεκριμένος παίκτης αγωνίζεται στο 3, ο small forward, ύψος 2,01, 29 ετών.

0: Ο Κάθμπερτσον αγωνίστηκε σε σαλόν με 12 πόντους και 3,9 rebound μέσα όρο την περσινή σεζόν. Έχει αγωνιστεί και στην Πολωνία και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Έχει πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία στην καριέρα του.
1: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά κι ύστερα σας ζωγραφιά.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 69 46 057 297.

0: 55. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
2: τροκτικά,
3: ερπετά,
2: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
2: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
2: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
2: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
2: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Η ώρα είναι 2:30.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
5: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Ανθαπολίο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στο πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

Μεσόγειος, φωτιά καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα κι έμαθα. Πουλιές ολόκληροι, μα και σε οικόπεδα. Μεσίτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Σε δέρνει το όνειρο και στάσεις αίματα. Τα χάσες όλα, σελίδα ολόλευκη, κάποτε ήταν.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

όμορφα μπήκαμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Άννα Μαρία Νικολέδη στο μικρόφωνο, κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Πόσο πολύ ζεσθενόμαστε και σκάμε σήμερα. Πολύ. Τι να κάνουμε, καλοκαιράκι είναι, παιδιά. Μπαίνουμε όσο μπορούμε δροσέρα και η καλύτερη παρέα είναι εδώ. Στο 698-9860-147 στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber SMS στο tpapaki.ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, εδώ είμαι, διαλέγω τα καλύτερα για εσάς. Μου έχετε στείλει και εσείς πολλά τραγούδια και νέα και διάφορα. Και τα λέμε σε λίγο και πάλι στις 4. Ανοίγουμε και το TikTok Live μας. Καλή ακρόαση!

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτρολογείο.

0: προκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

Εδώ και τώρα, λοιπόν, μας είπε ο Αντώνης Ρέμος. Σήμερα, παιδιά, Τετάρτη 24 Ιουνίου, είναι το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβε των γεννητόρων αυτού, ο Σίου Ερίκου της Οξέρ. Γιορτάζει σήμερα, δηλαδή, ο Ερικός, γιορτάζει ο Ερίκ, παρακαλώ πολύ. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και φυσικά πολλές πολλές ευχές, παιδιά, σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Πάντα γέροι, πάντα δυνατοί να είστε όλοι. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Φωτεινή μας με πολύ πολύ πολύ αγάπη. Καλό στον Γιώργο μας. Πραγματικά πάρα πολύ ζέστη σήμερα, λέει ο Γιώργος, 35 βαθμοί Κελσίου στα Τρίκαλα. Έχει και καλά νέα, αποκαταστάθηκε επιτέλους η βλάβη εκεί που είναι τώρα, ήταν δεύτερη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, Γιώργο, που σας ταλαιπωρούσε.

την καλησπέρα μου και στην Στεφανία, η οποία λέει ρεπό σήμερα. Είμαι μέσα στη δροσιά όλη μέρα, δεν έχω καταλάβει τίποτα από τη ζέστη. Τι ωραία, Στεφανία μου. Πολύ σε ζηλεύω. Λοιπόν, τώρα που είναι και οι μέρες του ποδοσφαίρου τέτοιες, είμαι σίγουρη ότι έχουν έναν έξτρα λόγο να πανηγυρίζουν, να χαίρονται, να γιορτάζουν. Δεν ξέρω και τις πορείες των αγώνων. Οι φαν του Λιονέλ Μέση, ο οποίος σήμερα, παιδιά, έχει τα γενέθλιά του, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1987. Σαν σήμερα επίσης το 1932 γεννήθηκε ο David McTaggart, Καναδός ακτιβιστής και ιδρυτής της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace. Και επίσης σήμερα είναι και η Διεθνή ημέρα γυναικών στην διπλωματία. Σκοπός η προώθηση της ισόρροπης καταφύλωσης συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα της διπλωματίας. Καλώς την και την Αναστασία μας, με μια υπέροχη φωτογραφία εκεί από την Χίο. Στη θάλασσα δίπλα είναι η Αναστασία. Και με όμορφες πέτρες από αυτές που μας άρεσε να τις μαζεύουμε μικρά και να ήταν έτσι πλακουτσωτές, είχαν χώρο για να γράψεις, για να ζωγραφίσεις. Στο τέλος έμπαιναν στα σπίτια μας έτσι και αποτελούσαν μέρος της διακόσμησης.

πριν συνεχίσουμε με Ζόζεφιν και τα μάγια που θα ακούσουμε, πάμε για μία πίνζα μαργαρίτα lime με δώρο green lemon lime και επιστρέφουμε. Με τι μάγια με κρατάς, λέει η Ζόζεφιν εδώ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης.
4: Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.bibliopolis.gr.
7: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλώς ήρθατε, παιδιά, και ξεκινήσαμε μόλις την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με αγαπημένα τραγούδια. Η ώρα είναι 4 και 11 πρώτα λεπτά. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καλώς ήρθατε και όσοι τώρα συντονιστήκατε, και να πω ότι μόλις ξεκίνησε και το TikTok Live μας, σας περιμένουμε και εδώ. 6-9-8-9-8-60-147 studio@angyradio.gr για τα email σας. Τα φιλιά και την αγάπη μου σε όλους. Και μην ξεχνάτε ότι μία πίντζα μαργαρίτα lime είναι ό,τι χρειάζεστε από την Pizza Fan, με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, και δώρο μία green lemon lime. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικάρες μας, με τις τραγουδάρες μας. Έχω και φωνητική αφιέρωση να παίξω σε λίγο εδώ από τον φίλο μας τον Γιώργο.

Τέταρτα ετός φυσικά, αγαπημένο τραγούδι από την Μαντό μας και καινούριο, παιδιά, έρχεται τραγούδι από ό,τι έχουμε δει στα TikTok βίντεο της Μαντούς και όχι μόνο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι τώρα μας το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χριστόδουλος εδώ. Ήταν από τους πρώτους που ζήτησε αφιέρωση μόλις ανοίξαμε το TikTok live μας. Οπότε πάμε να το αφιερώσουμε. Και είναι η Αναβίση και η Βενζίνη.

0: Κι. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά,

0: βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
2: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
3: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

οι αφιερώσεις δεν σταματούν ποτέ για τον Γιώργο μας. Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια από την Ντέμι. Αφιερωμένο σε όλα τα τρίκαλα. Όσο

0: Καλώς τη Μαριάννα μας. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ καλά. Σκάμα από τη ζέστη, ξέρεις, όπως συνήθως συμβαίνει, ας πούμε, αυτή την εποχή. Αλλά και σε σκεφτόμασταν και συζητούσαμε βασκέτα τώρα με τους φίλους από το TikTok. Τους ρώτησα αν έχουν σχέδια για διακοπές, πού θα πάνε μόνοι τους, με παρέα, με φλερτ, με σχέση, ξέρεις, όλα αυτά. Μπα, δεν βλέπω πολύ κίνηση, να σου πω την αλήθεια. Εκτός από δύο περιπτώσεις που είπαν στάνταρ ότι θα πάνε οικογενειακά, ας πούμε, κάπου.
1: Νομίζω ότι όσοι έχουμε οικογένειες προγραμματίζουμε νωρίς διακοπές. Όλοι οι υπόλοιποι εκεί γιατί να προγραμματίσουν μία θέση. Αυτό λέγαμε σήμερα με τις ελεύθερες του γραφείου. Λέμε εντάξει, μία θέση κάπου θα βρεθεί.
0: Ναι.
1: Μα πάρε όμως δύο ιστορίες αυτά, να ψάχνεις τη θέση, να δεις τι ώρα που είναι.
0: Και πόσο θα χρεώνεται τώρα και εξαπλώστρα, έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Πάρα πολύ.
1: Να πάνε. Νομίζω ότι σε λίγο η Ελλάδα θα είναι για τους ξένους. Εμείς θα φεύγουμε τον Αύγουστο. Ναι, νομίζω ότι όντως είναι υπερβολικά ακριβά. Δεν νομίζω ότι απευθύνεται στους Έλληνες πια η Ελλάδα με τους μισθούς και αυτά που συμβαίνουν.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν είναι Σαββατοκύριακο να θες να πας κάπου, αν στη λογική αυτή. Είναι λίγο. Ζόρικα. Γεια σας, Διονυσία, τον καφέ λέει, ζηλέψαμε. Είναι τέταρτο, νομίζω. Σήμερα. Εγώ δεν με ζηλεύω τώρα.
0: Εσύ πώς θα πας, Μαριάννα, τώρα πώς είναι η περίοδος αυτή, η δύσκολη?
1: Εμείς εδώ είμαστε λίγο στα κόκκινα. Έχουμε φορολογικές δηλώσεις επιχειρήσεων, πράγματα, ιστορίες, τα πάντα όλα. Έχουμε και κάποιες ιδιώτες οι οποίοι είναι παλήματες πελάτες, γιατί τώρα η αλήθεια είναι δεν δουλεύουν πάρα πολύ με ιδιώτες. Έχουμε τις μηνιαίες υποχρεώσεις, τώρα κλείνει και ο μήνας, οπότε έχουμε και όλα τα σταθερά μες στη μισθοδοσία, γίνεται χαμός. Τον επόμενο μήνα ακόμα πιο ζόρικος. Αλλαγές έχουμε εδώ, δηλαδή.
0: Για πες.
1: Μπαίνουμε σε διαδικασία και σήμερα νομίζω ψηφίζεται, κατατίθεται το νομοσχέδιο για τις 72 δόσεις για αυτούς που φουφύλουν.
0: Οπα.
1: Το είχαν ανακοινώσει, νομίζω σήμερα κάτι τέτοιο είδα, ότι μέχρι τέλος εβδομάδας τέλος πάντων θα έχει κατατεθεί, οπότε δουλεύεται αυτό. Θα μπορούν τα χρέη μέχρι 31 Δεκάτου του 2024, αν θυμάμαι καλά, να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ο εξοδικαστικός κατεβαίνει το όριο. Οπότε έχουμε και εκεί αλλαγές. Έχουμε αλλαγές στο αφορολόγητο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος στο αφορολόγητο, λέω, στο ακατάσχετο, πάει στα 1.600 ευρώ το κατάσχετο. Οπότε αυτοί που έχουν οφειλές για να μην στραβάνε χρήματα. Έχουμε τέτοιες αλλαγές. Αυτά που ανακοινώθηκαν πριν 1,5-2 μήνες, ουσιαστικά τώρα καταπίθονται και ξεκινάει η εφαρμογή τους μέσα στον Ιούνιο.
0: Κάτι μας είχες πει, νομίζω, και την τελευταία φορά ότι τα περιμέναμε.
1: Έχουμε, ναι. Τώρα, νομίζω, σήμερα, νομίζω, κατατίθεται. Οπότε έχουμε καινούργια πράγματα να δουλέψουμε.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι.
1: Παρακολουθούμε και τις εξελίξεις. Mm.
0: Φαντάζομαι και εσύ τώρα και από τους δικούς σου πελάτες, έτσι, και είτε ιδιώτες είτε επιχειρηματίες, και εσύ είναι λιγότεροι ιδιώτες. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, εκείνοι πώς το βλέπουν το θέμα των διακοπών, των καλοκαιρινών. Λίγο
1: δεν
0: μακρινά.
1: Έχουν προλάβει, δεν συζητάμε τέτοια θέματα.
0: Πού πας, Χρυσό μου, κάτσε, περίμενε.
1: Δεν συζητάμε τέτοια θέματα εδώ μέσα. Τι νομίζω, τους ξεκινάμε χαλαρά, που θα πάμε διακοπές. Αυτά είναι για όταν κάνουμε τα δικά μας. Εδώ έχουμε πολύ. Τους λέμε ότι θα ξεκινήσουν. Εδώ είμαστε μέσα στον πανικό όλη μέρα. Τους λέμε και τίποτα ευχάριστο. Τους λέμε ότι τον επόμενο χρόνο μαζευτείτε, γιατί το δελτίο αποστολής έρχεται. Τώρα αυτό συζητούσα εδώ με την ομάδα μου, να τους ενημερώσουμε όσοι δεν είναι πολύ οργανωμένοι, ότι πρέπει να οργανωθούν, γιατί έχουμε όλες επιχειρήσεις, όλες, θα πρέπει να έχουν μια κωδικοποίηση από το 2027, οπότε πρέπει να οργανωθούν από τώρα. Γενικά, εγώ έχω τη λογική ότι πρέπει να τους προλαβαίνουμε πολύ πιο νωρίς. Να τους το έχουμε πει.
0: Με ένα πιεστόμετρο δίπλα.
1: Είμαστε την ευθύνη ότι δεν τους το είπαμε.
0: Λέει, δεν βγαίνει ο Σοντζένι Μεντό με ένα πιεσόμετρο δίπλα.
1: Αυτό ισχύει, να ξέρετε, γιατί όπως σου έχω πει, εγώ έχω κάποια θεματάκια, οπότε η ζέστη δεν βοηθάει.
0: Να σου πω, τι είναι αυτό το δελτίο αποστολής, για πες μας και εμάς.
1: Το δελτίο γενικά, σαν έννοια.
0: Όχι. Στο συγκεκριμένο τώρα, αυτό που αναμένεται,
1: λοιπόν,
0: και που θέλεις.
1: Θα το πω και σαν έννοια όμως, γιατί δεν σημαίνει ότι όλοι το γνωρίζουν.
0: Σωστό.
1: Ετοίμασε και ένα άρθρο σήμερα. Νομίζω 1η Απριλίου σε ένα περιοδικό.
0: Α, ωραία.
1: Και έγραψα και ένα άρθρο μέσα στο Πανικό μου σήμερα για το πόσο ανάγκη υπάρχει για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε οικονομική παιδεία. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουμε όντως. Δηλαδή κάποια βασικά πράγματα πρέπει να τα ξέρουμε όταν τελειώνουμε το σχολείο.
0: Ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί αυτό? Πόσα πράγματα δεν ξέρουμε.
1: Εγώ πάρα πολλές φορές. Δηλαδή μπαίνουμε σε διαδικασία και λέμε ο λογιστής είναι ή δεν είναι καλός γιατί δεν μου εξήγησε αυτό εκείνο. Πού να προλάβει να στα εξηγήσει? Δηλαδή το ρώτησες αν προλαβαίνει να στα εξηγήσει όλα αυτά που πρέπει να τα ξέρεις. Απ' την άλλη, άμα δεν στα πει ο λογιστής, ποιος θα στα πει αφού δεν στα λένε σχολείο?
0: Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Από ό,τι είμαστε λίγο. Λοιπόν, το δελτίο αποστολής είναι ένα παραστατικό το οποίο συνοδεύει τα εμπορεύματα πάντα. Δηλαδή, η λογική είναι όταν φεύγει εμπόρευμα από μία αποθήκη για να πάει οπουδήποτε, θα πρέπει να συνοδεύεται με ένα δελτίο αποστολής. Η λογική ήταν να μπορούν να σε ελέγχουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι παραστατικό διακίνησης. Με αυτό, όταν υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα, ενημερώνεται κατευθείαν. Δηλαδή, με το που έρχεται, εννοείται ότι καταχωρείς όλα τα είδη μέσα, ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει στην επιχείρησή σου, τι φεύγει από την αποθήκη του άλλου και όλα αυτά. Είναι πολλές επιχειρήσεις που ακόμα δεν είναι πολύ οργανωμένες, περισσότερες βέβαια είναι. Όταν λέει δεν υπάρχει κατευθείαν τιμολόγηση στο είδος, γιατί αυτά σε διάφορες φάσεις τα χρόνια που δουλεύω εγώ που είναι αρκετά, αλλάζουν. Τη μία ήταν θεωρημένο, την άλλη ήταν αθεώρητο. Τώρα είναι ηλεκτρονικά, τώρα είναι μέσω My Data. Έχουμε διάφορες αλλαγές τα χρόνια. Αυτό που ουσιαστικά λέει τώρα είναι ότι εκτός από το δελτίο αποστολής που θα συνοδεύει τα εμπορεύματα, θα πρέπει να εκδίδεται το δελτίο αποστολής την ώρα που ξεκινάνε τα εμπορεύματα. Όταν ο οδηγός ξεκινάει, θα πρέπει να σκανάρει αυτό το παραστατικό, να ανεβαίνει στο My Data. Όταν τα είδη φτάνουν στην αποθήκη του πελάτη, θα πρέπει να σκανάρει και ο πελάτης ότι τα έχει παραλάβει.
0: Α, μάλιστα. Άρα
1: μπαίνουμε σε, δηλαδή ανά πάσα στιγμή το Υπουργείο θα ξέρει το εμπόρευμα αυτό που είναι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα θα πρέπει να μπούμε τώρα αυτό που λένε όμως και έχει λίγο και έχουμε και εμείς λίγο θορυβητή και εγώ το τονίζω συχνά, είναι ότι θα πρέπει να δούμε το πόση τελικά ευθύνη, δηλαδή αν υπάρχει ουσία όντως το γεγονός ότι okay, μια εμπορική επιχείρηση, δηλαδή όταν η Κάβα παραγγέλνει νερά, είναι λογικό γιατί θα κάνει μια παραγγελία για ένα βασικό της εμπόρευμα ή καφέδες ή αναψυκτικά. Εντάξει, έχει μία λογική για το κομμάτι της φοροδιαφυγής. Από εκεί και πέρα όμως, όταν εγώ παραλάβω μία παλέτα ή μισή κάποια μπουκάλια νερό για τα παρήγγυλα από το σούπερ μάρκετ, ας πούμε, δεν ξέρω τι ουσία θα έχει με το σκανδάλο εγώ το δεύτερο αποστολή γιατί παρήγγυλα κάποια νερά για δικιά μας χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό.
0: Α, σωστά, υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, βέβαια.
1: Ναι, έχουμε λίγο εκεί. Δηλαδή, εγώ έχω εστιάσει εκεί. Λέω, μην δυσκολεύετε άλλο τις επιχειρήσεις. Έχουν δυσκολευτεί ήδη αρκετά γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Τώρα είμαστε σε διαδικασία. Ήταν να ξεκινήσει, δεν έχει. Θα κάνουν και μία εφαρμογή το Υπουργείο. Τελικά δεν είναι ακόμα έτοιμη η εφαρμογή. Ήταν να ξεκινήσει πριν λίγο καιρό. Έχει πάει για Οκτώβριο. Οπότε είμαστε σε αναμονή και με αυτό. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Ξέρεις, καμιά φορά ακούμε έννοιες, ας πούμε, ήξερα το δελτίο αποστολής, αλλά ναι, δεν μπορούσα, προφανώς επειδή δεν έχω τέτοια επιχείρηση, ξέρεις, να κάνω τη σύνδεση σε τι μπορεί να αφορά.
1: Ναι, όταν ήμουνα στο Παδάκι δίδασκα, είχα κόλλημα με τα παραστατικά εγώ, δηλαδή υπήρχαν παιδιά που δεν, δηλαδή τελειώνανε το πανεπιστήμιο γιατί ξέρανε βασικά πράγματα. Και του έλεγα: ψυχείο δεν παίρνετε άμα δεν μάθετε παραστατικά.
0: Σωστά.
1: Γιατί του έκανα και εμπορικές εφαρμογές και του έλεγα: χωρίς παραστατικά δεν παίρνετε πτυχίο. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να βγείτε έξω και να σα ρωτάει ο άλλο με πτυχίο λογιστική στην δελτία αποστολή και να ξέρει ο επιχειρηματία ή να μην ξέρει ο τελειόφυτο.
0: Βέβαια, όχι, σωστό. Βέβαια, βέβαια.
1: Ήταν το κόλλημά μου. Οπότε, ό,τι έχει σχέση με παραστατικά, το έχω διδάξει μια δεκαετία.
0: Λέει εδώ, σε αυτό που έλεγες πριν, ο φίλος μας ο GK λέει: δυστυχώς ο λογιστής φταίει για όλα. Τα κάνει όλα, ακόμα και για φωτοτυπίες, το λογιστή θα πάνε.
1: Έχει αρχίσει λίγο το σκηνικό και αλλάζει.
0: Α.
1: Δηλαδή, έχουν αρχίσει τα γραφεία, έχουν γίνει κάποια τύπου ΚΕΚ, κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, ΚΕΠ, ιδιωτικά ΚΕΠ. Δηλαδή υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι μου, οι οποίοι κάποια πολύ απλά πράγματα και διαδικαστικά που δεν είναι ακριβώς λογικό, προλογικό, δηλαδή μια έτσι, ένα επίδομα, ένα κάτι μπορώ να τα κάνω χωρίς να έχουν. Δεν χρειάζεται τρελές γνώσεις λογιστικής για να το κάνεις αυτό. Έχουν αρχίσει οι πιο εταιρείες να μην δουλεύουν πάρα πολύ ιδιώτες, να ξεχωρίζουν λίγο τα κομμάτια τους. Και εμείς εδώ που είμαστε σε μία τύπου μορφή εταιρείας, δεν μπλεκόμαστε πάρα πολύ με πάρα πολλά κομμάτια. Δηλαδή δουλεύουμε αναγκαστικά για κάποιους πελάτες μας, δεν μπλέκονται όμως με όλα. Δηλαδή τα έχουμε χωρισμένα τα τμήματά μας, οπότε έχει σταματήσει λίγο αυτό το κομμάτι. Και προπαντός όσοι είμαστε, υπάρχουν ακόμα τα κλασικά λογιστικά γραφεία, τα ισόγεια που θα μπει ο άλλος να εξυπηρετηθεί όντως, αλλά όσοι είμαστε και σε ορόφους, είναι λίγο πιο περιορισμένα, δηλαδή μπαίνουμε λίγο σε πιο μεγάλη διαδικασία εταιρείας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε εδώ τον φίλο μας τον RG. Να σε ρωτήσω,
1: Μάρια, είναι αυτό.
0: Είναι ένα κόργι, είναι ένα τέλειο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι. Είναι τέλειο αυτό το ζωάκι, δεν υπάρχει.
1: Όντως είναι τέλειο. Ευχαριστούμε. Αυτά δεν τα ξέρω πώς μπαίνουν και τι γίνεται. Και εγώ καμιά φορά όταν κάνεις εκπομπή θέλω να στείλω τριαντάφυλλα και δεν ξέρω. Δεν τα έχω ψάξει τόσο πολύ αυτά.
0: Κοίταξε, αυτά είναι, τώρα σε βάλω εγώ στον κόσμο του.
1: Εδώ ναι, δεν τα ξέρω αυτά, όντως.
0: Αυτά είναι δωράκια τα λεγόμενα, τα οποία όπως βλέπει όταν παρακολουθείς ένα live, ανάλογα τη συνήθως στα κάτω δεξιά είναι. RG, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνει ένα και ένα, αυτό ήταν ένα και ένα τώρα. Είναι δωράκια τα οποία στέλνεις και ευχαριστείς τον κόσμο πολύ, γιατί είναι λεφτά, έτσι. Είναι δωράκια τα οποία ο άλλος τα ξοδεύει από την...
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Από την κάρτα
1: του. Είχα κάνει και εγώ, γιατί εγώ δεν κάνω live, κάνω μόνο τα δικά μας. Είχα κάνει όμως δύο φορές νομίζω, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί.
0: Ανυπομονούμε, ξέρεις, πάντως να σε δούμε. Δεν ξέρω ποτέ. Έχεις ανοίξει live. Δεν έτυχε να σε πετύχω, αλλά το θέλουμε
1: πέρυσι
0: πάρα πολύ.
1: Πέρυσι. Θεωρώ ότι τα live είναι καλό να γίνονται λίγο πιο βράδυ. Εγώ λίγο προσπαθώ κάποια στιγμή να σχολάω. Δηλαδή το έχω στο κομμάτι της δουλειάς όλο αυτό με τα social.
0: Και καλά κάνεις.
1: Θα ήθελα να κάνω, απλά είναι οι ώρες μου λίγο περίεργες και δύσκολες. Θα μπορούσα να μου είναι πιο εύκολο μεσημέρι, γιατί έχω και το γιο μου το βράδυ, οπότε προσπαθώ να μην του στερώ τη μαμά του.
0: Τώρα με όλα αυτά και τις αλλαγές που γίνονται και πόσο έχει...
1: Έχουμε διάφορα, υπολογίζουν να καταργήσουν το τεκμαρτό, δηλαδή έχουν μπει σε μια διαδικασία, το τεκμαρτό εισόδημα σε ατομικές επιχειρήσεις.
0: Να το και το καπελάκι. Σου πάει. Τέλειο.
1: Το έχω νιώσει αυτό, να ξέρεις, σε κάποιες φάσεις της ζωής μου. Το με το μουστάκι σίγουρα.
0: Οπα, τι εννοείς?
1: Τίποτα, έχω αναρωτήσει πολλές φορές τη δουλειά, έχω νιώσει λίγο πολύ.
0: Α, κατάλαβα. Ναι, οκ.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο τι άλλο έχω σημειώσει. Έχω σημειώσει για το κινητό τηλέφωνο που έκανα βίντεο και έχει έτσι λίγο θορυβεί σε εργαζόμενους. Δεν ξέρω αν το είδε.
0: Α, αν επιτρέπεται νομικά το τηλέφωνο στο χώρο εργασίας. Ναι, το είδα.
1: Ναι, είχε εκεί ενδιαφέρον. Το ψάξα πριν το ανεβάσω, γιατί με ρωτούσαν διάφοροι τι γίνεται με τα κινητά, γιατί είναι η μάστιγα της εποχής, έτσι.
0: Βέβαια, χωρίς το κινητό σου αισθάνεσαι μισός.
1: Ναι, αλλά τώρα και να πηγαίνεις να δουλέψεις και να έχεις το νου σου στο κινητό, πώς θα συγκεντρωθείς? Δηλαδή το λέω γιατί και εγώ, και δεν το λέω από την πλευρά του εργοδότη, και εγώ όλες τις ειδοποιήσεις έχω κλειστές. Δηλαδή, ό,τι εφαρμογή έχω είναι κλειστές οι ειδοποιήσεις, γιατί μου είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσω να συγκεντρωθώ, να κάνω ραντεβού ακόμα και αυτό τώρα. Φαντάζομαι την ώρα που μιλάμε να μου έρχονται ειδοποιήσεις.
0: Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Έχεις δίκιο, βέβαια. Ναι.
1: Οπότε απλά μου κάνει εντύπωση, γιατί σε πολλές φάσεις θεωρείται πολύ δεδομένο ότι θα είμαι συνδεδεμένος. Δεν μπορείς να είσαι συνδεδεμένος.
0: Άρα νομικά, για πες μας λίγο και εδώ, τι ισχύει νομικά?
1: Δεν είναι ακριβώς νομικό. Υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα το 2025, το οποίο αναφέρει στο διευθυντικό δικαίωμα ότι είναι ουσιαστικά αυτό που λέει, είναι ότι είναι θέμα της επιχείρησης και το εργοδότη πώς θέλει να χειριστεί αυτό το κομμάτι. Μπορεί να το βάλει, δηλαδή μπορεί εύκολα να πει ότι, και αναφέρει μέσα ότι ξέρεις κάτι στο κομμάτι της εστίασης π.χ. που τίθεται θέμα μικροβίων πραγμάτων και όλα αυτά. Δεν μπορείς εσύ να από τη μία να εξυπηρετείς και από την άλλη να έχεις το κινητό σου. Είναι το κομμάτι επίσης της εικόνας της επιχείρησης. Πόσο φορές να μπω σε διαδικασία να προσπαθήσεις να ξένα. Μου έχει τύχει σε πολλές φάσεις να πηγαίνεις έξω να προσπαθείς να επικοινωνήσεις με το σερβιτόρο και ο σερβιτόρος δεν ασχολείται με το κινητό του. Δεν σου έχει τύχει σε καφέ?
0: Κοίταξε, γενικά να πω την αλήθεια τώρα που το σκέφτομαι, δεν μου έχει τύχει, αλλά όμως και το σκεφτόμουν, επειδή προλάβαμε ας πούμε και πιο όχι παλιού τύπου επιχείρηση, πώς να σου το πω, πιο παλιές νοοτροπία, τώρα θεωρείται ναι πιο δεδομένο, είσαι στο ταμείο ας πούμε, περιμένεις να πληρώσεις οποιοδήποτε τύπου κατάστημα και τώρα είναι ο υπάλληλος στη φάση μισό λεπτό, ας πούμε, τελειώνει κάτι και μετά το παίρνει. Ενώ παλιά, ας πούμε, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Ναι, αλλά πού είναι η προτεραιότητα στο να απαντήσω στον οποιοδήποτε ή να εξυπηρετήσω, γιατί την ώρα εκείνη πληρώνομαι.
0: Ακριβώς, βέβαια, στην εξυπηρέτηση.
1: Δηλαδή, κάποιος με πληρώνει για να έχω να παρέχω μία υπηρεσία. Εγώ σε αυτό το κομμάτι είμαι λίγο απόλυτη. Όχι, δεν με πειράζει αν ο εργαζόμενος μου κάνει 5 διαλύματα ή 7. Πραγματικά, δηλαδή μπορεί να σηκώνεται κάθε μία ώρα να πηγαίνει για 5 λεπτά. Θεωρώ ότι δεν έχω πρόβλημα σε αυτό. Έχω πρόβλημα όμως όταν προσπαθώ να δουλέψω και να συγκεντρωθώ σε μία δουλειά που όντως θέλει συγκέντρωση. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να έχω την έννοια να απαντήσω στο μήνυμα. Όταν σχολάσεις. Δηλαδή είναι καλό να ξεκαθαρίζουμε γιατί... είναι καλό όταν δουλεύουμε να δουλεύουμε. Όταν σχολάμε να μην δουλεύουμε. Δηλαδή να μην ενοχλούμε τους εργαζόμενους. Γιατί το είδα και αυτό σε πολλά μηνύματα. Δεν θεωρώ λογικό όταν σχολάει ο άλλος να τον παίρνει 10 τηλέφωνα. Θα πρέπει να είναι για μένα πολύ ανάγκη για να ενοχλήσει τον εργαζόμενο στην ώρα που έχει σχολάσει.
0: Έχεις δίκιο, βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά θα πρέπει όταν δουλεύουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι. Δηλαδή δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Ποιος θα πληρώσει το λάθος? Εμένα εδώ είχε τύχει κάποια στιγμή και η υπάλληλός μου πριν χρόνια είχε μπει σε άλλη επιχείρηση και είχε κάνει πρόσωπη σε άλλη επιχείρηση.
0: Οπα.
1: Δεν είναι δύσκολο. Είναι απόσπαση προσοχής του δευτερολέπτου.
0: Α, και το έκανε κατά λάθος, θες να πεις.
1: Ναι, υπάρχουν μέσα 150 επιχειρήσεις. Αντί να πατήσει την πάνω, πάτησε την κάτω. Δεν συγκεντρώθηκε, δεν ήταν από focus. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει το λάθος και δεν είναι αστεία τα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί κάποιος έχει ευθύνη σε όλο αυτό. Δηλαδή λέμε ότι, ξέρω εγώ. Αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, κάποιος έχει ευθύνη. Δηλαδή, εγώ πρέπει να δώσω λόγο γιατί μπορεί να έχει γίνει το οποιοδήποτε λάθος. Θα πω συγγνώμη, μιλούσε στο κινητό ή ήταν την ώρα εκείνη τη στέλνανε. Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Άρα, δηλαδή, αν γίνει κάποιο conflict, ας πούμε, μεταξύ εργαζομένου και υπαλλήλου και εργοδότη, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα, πατάει δηλαδή.
1: Μπορεί να υπάρχει και γραπτά πάνω στη σύμβαση.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: People have every power. People have
4: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
10: Η ώρα είναι 5.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
1: Και σε αυτό που κινείται αυτή τη στιγμή και στην τηλεόραση. Δηλαδή, είναι λίγοι και αυτοί που παίρνουν καλά χρήματα και αυτό είναι και για πόσο. Το επόμενο που πρέπει λίγο να το συντονίσουμε, να έρθει λίγο το μυαλό μας μέσα στο κεφάλι μας, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπεις είναι ότι είναι διαφορετικές οι ανάγκες. Τι θέλω να καλύψω με τα χρήματα που παίρνω.
0: Τώρα κυνηγάμε οι περισσότεροι, ας πούμε, πώς θα καλύψουμε αρχικά τους λογαριασμούς, έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, είναι βιοποριστική η λόγη και σου λέει, άμα είναι να δουλεύω ίσα για να πληρώνω λογαριασμούς, τουλάχιστον να βρω κάτι που μπορεί να μου δώσει γρήγορα χρήματα, για να μου μείνει και κάτι να περάσω και καλά. Κάποιες σε...
1: Δεν γίνεται όμως αυτό. Ποιο είναι αυτό το να μου δώσει χρήματα? Δηλαδή, στην πραγματικότητα... Και λέει... χάνονται χρόνια, γιατί θεωρώ ότι όταν είσαι πιο νέος και δεν έχεις τόσες υποχρεώσεις, είναι καλό να χτίζεις βάσεις. Ας αμείβεσαι πιο χαμηλά.
0: Συμφωνώ.
1: Θα έρθει η στιγμή που θα αναγνωριστεί η αξία σου, και δεν το λέω, το λέω και από τη δικιά μου εμπειρία. Κανείς δεν μας δεν ξεκίνησε. Δηλαδή, εγώ όταν ξεκίνησα να δουλεύω, τα χρήματα που έπαιρνα, επειδή όλες οι φίλες μου δουλεύανε τότε, εγώ πήγα σε αυτήτρια να δουλέψω σε ένα λογιστή και οι φίλες μου τότε δουλεύαν όλες σε καφέ, μπαρ κλπ. Ήμουνα στο 1/3 του βασικού μισθού τα χρήματα που λάμβανα εγώ. Απλά είχα τη λογική να μάθω. Και μάλιστα με κοροϊδεύαν και πάρα πολύ. Μου λέγανε, μα είναι δυνατό? Δηλαδή, όντως το. Και όντως. Τα χρήματα που βγάζανε οι φίλοι μου ήταν πολύ, πολύ, πολύ παραπάνω. Απλά εγώ ήθελα να κάνω καριέρα. Ήμουν πολύ στοχευμένη στο γιατί το κάνω.
0: Και ύστερα είναι και το θέμα της ασφάλειας των ενσύμων, δηλαδή παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο που δεν τα σκέφτεται.
1: Λέει τώρα, θέλουν τα πιο, λέει ο Γιώργος, θέλουν τα πιο ακριβά. Υπάρχει μία τάση στην νεολαία. Εμείς δηλαδή, το λέγαμε και την άλλη φορά, δεν είχαμε τη λογική να πούμε έξω να πάμε σε ένα καλό εστιατόριο όταν ήμασταν μικροί.
0: Ναι.
1: Είχαμε όμως μία λογική αποταμίευση, νομίζω, λίγο πιο έντονη, του να κάνουμε κάτι για να πάρουμε ένα αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, ή να πάμε να μείνουμε κάποια στιγμή μόνοι μας.
0: Ναι,
1: έχουν αλλάξει αυτά, γιατί έχουν αλλάξει. Ζούμε μια διαφορετική εποχή.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι καλύτερα. Εμένα μου άρεσε η ασφάλεια που ένιωθα ότι κάτι γίνεται και κάπου πατάω στα πόδια μου.
0: Αυτό, το νιώθεις ότι πατάς στα πόδια σου, ότι έχεις, μαθαίνεις και τον εαυτό σου, τι μπορείς, τι δεν μπορείς, ναι, εξελίσσεσαι. Και είναι τώρα όλο αυτό της εικόνας στο μια λούπα στην οποία έχουμε μπει περισσότεροι. Ναι, έχει γούστα ακριβά η νεολαία, σωστό. Λέει ο Νικόλας, το ποσοστό καλής αμοιβής βρίσκεται στο 3% του πληθυσμού. Όλοι οι υπόλοιποι παλεύουν για την καθημερινότητα. Έτσι είναι, δυστυχώς.
1: Έτσι είναι, απλά έχει μπερδευτεί και το... Είναι που είναι ακριβά. Έχει μπερδευτεί και αυτό το να δείξω εικόνα, εικόνα παντού, εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει μπερδευτεί, όντως, και δεν θα έχει... αποτέλεσμα θετικό, γιατί ο καταναλωτισμός είναι στο μέγιστο βαθμό αυτή τη στιγμή και δημιουργεί και δυστυχισμένους ανθρώπους, γιατί σου λέει ο άλλος τα καταφέρνει, αλλά κάτι πρέπει να κάνω ακόμα περισσότερο.
0: Λοιπόν, τώρα που το λέει αυτό η Μυστίκ, Μαριάννα μου, αρχικά δεν ξέρω, τώρα είδα την ώρα, ελπίζω να μην σε κρατάω σίγουρα.
1: Όχι,
0: έτσι
1: μακέρα.
0: Θα μου πεις εσύ.
1: Για πες, ήσουν με την Ασλανίδου, πες.
0: Λοιπόν, εσύ πού ήσουν, Μυστίκ? Άκου να δεις τι έγινε. Πήγα εδώ κοντά μας, είναι ένα φαρμακείο, τέλος πάντων, με τη Μελίνα την Ασλανίδη. Είμαστε φίλοι χρόνια. Καλά, έχει έρθει εδώ στο σταθμό. Αλλά και οι σχέσεις μας, ξέρεις, είναι πολύ ζεστές. Και μπαίνω μέσα. Και
1: στο φαρμακείο.
0: Στο φαρμακείο, ναι. Και βλέπω εγώ μια κοπέλα, λέω, ακούω και τη φωνή της, α, Μελίνα, με βλέπει, με αγκαλιάζει, με φυλάει, τι κάνετε τα παιδιά όλοι, ο Στέλιος, έρωτα, με το Στέλιο
1: όλοι
0: μεγάλο.
1: Όλοι έχουμε έρωτα με το Στέλιο,
0: ναι,
1: και με όλους σας δηλαδή.
0: Καλό, Στέλιος είναι άλλη περίπτωση. Και απέναντι από το ζαχαροπλαστείο, ναι, Μυστίκ, γιατί δεν ήρθες να πεις ένα γεια? Να μην σας απολυλογώ, ήμασταν μέσα, γιατί και η συγκεκριμένη γυναίκα που έχει το φαρμακείο αυτό, σκεφτόμουν τώρα ότι αν έχω δύο γυναίκες εντός εισαγωγικών, σαν πρότυπα που θα μπορούσε να έχει κάποιος στην επιχειρηματικότητα τη γυναικεία, λέω, η μία είναι η Μαριάννα και η άλλη είναι η Γεωργία. Η Γεωργία τη λένε το φαρμακόπιο. Ναι, ήσασταν δηλαδή.
1: Όντως.
0: Είναι σε τέτοιο μήκος κύματος, είναι και αυτή η περιπτωσάρα μεγάλη. Και ψυχή τεράστια, σαν εσένα δηλαδή. Τέλος πάντων, και καθίσαμε εκεί μέσα, ήμασταν κανένα 20 λεπτό, μισάωρο, μιλούσαμε, λέγαμε, πήραμε βίντεο κλιπ στο Στέλιο, τραγούδισε στο Στέλιο μέσα. Ναι, αφού μου λέει...
1: Λοιπόν, τι θέλουμε, καλεσμένη.
0: Ναι, εννοείται, είπαμε ότι θα γίνει. Α, και το άλλο ήταν και με μια φίλη της μαζί. Εγώ την έβλεπα, λέω, τι μου θυμίζει αυτή η φίλη της, μήπως είχε ήρθει στο σταθμό και δεν τη θυμάμαι. Και τελικά ήταν, από, για όσους έχετε δει Παραπέντε, η ηθοποιός που έκανε την Κοντή. Η Θεοχάρη, η Κατερίνα η Θεοχάρη. Η Κοντή που έλεγε η Θεοπούλα όλη την ώρα. Αυτή.
1: Δεν θυμάμαι την κοπέλα, αλλά την Κοντή τη θυμάμαι.
0: Την Κοντή, πράσιν. Ναι, αυτό, αυτό. Γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εκεί μέσα, εκεί όπως ήμασταν. Να κάνει η Μελίνα, εντωμεταξύ έμπαινε κόσμος μέσα και επειδή ήταν πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ άμεσο, ζεστό και απλό άτομο. Δεν έχει καθόλου πάνω της, ξέρεις, το του στάρ το είμαι κάποια. Τίποτα. Στεκόμασταν, ας πούμε, λίγο μπροστά στην είσοδο. Έμπαινε κόσμος μέσα. Κοντοστεκόταν λίγο, αλλά δεν την καταλάβαινε και ακριβώς. Γιατί ξέρεις. Και μας ρωτούσαν, είστε ανοιχτά. Η Μελίνα έμπαινε στο ρόλο. Πολύ παιδικά. Ναι, ναι βεβαίως, περάστε, ξέρεις. Σαν παιδί έπαιζε. Φοβερή, δεν υπάρχει. Και τώρα έτσι ένα στιγμιότυπο πάρα πολύ ωραίο. Και θα
1: άρα έρθει. Δεν βρεθήκατε. Άρα στο φαρμακείο βρεθήκατε.
0: Ναι, εκεί ακριβώς. Βέβαια είναι ένα φαρμακείο που τα έχει όλα. Λέει καλλιντικά, φάρμακα, δεν το συζητώ. Έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εδώ και ήταν, ναι. Ήταν μια όμορφη συνάντηση. Μυστίκ και έπρεπε να μας μιλήσεις, Μυστίκ, δηλαδή τώρα.
1: Μια χαρά. Οι υπόλοιποι εκεί τι κάνουν?
0: Είναι όλοι καλά.
1: Διακοπές έχετε κανονίσει? Μια που ξεκινήσαμε διακοπές να κλείσουμε και όλα.
0: Κοίταξε να δεις, αν πάμε κάπου, θα είναι εκεί προς τον Αύγουστο. Κλασικά, δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς τώρα και με τις άδειες τι θα παίξει και όλα αυτά. Και θα δούμε τι και πώς. Για λίγες μέρες πάντως, αλλά είναι αυτό ότι το καλοκαίρι και στην Αθήνα να μείνεις, για εμάς που είμαστε εδώ Αθήνα και που φεύγει ο κόσμος, προσωπικά μια χαρά περνάω. Δεν μου λείπει δηλαδή, αχ, να πάω σε ένα νησί, να αλλάξω παραστάσεις. Μ' αρέσει και θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν με πειράζει.
1: Είναι λίγο δύσκολος ο Αύγουστος πια. Για...
0: Στέλιο! Καλώς το Στέλιο μας. Μαριάννα, σ' αγαπώ, λέει, σε λατρεία.
1: Ναι, κι εγώ είναι υπέροχος, είναι γλυκάς, είναι προστατευτικός, είναι απίστευτος. Είναι, εντάξει, κάναμε πολύ ωραία σύνδεση, νιώθω.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι πολύ ωραία το να μπορείς να πηγαίνεις διακοπές ή σε ένα νησί. Απλά νιώθω ότι στα περισσότερα, δηλαδή και γύρω στον Αύγουστο, εγώ είχα πάει πέρσι στην Κρήτη, ξαναπάω και τον Αύγουστο, αλλά νομίζω σε κάποιο ξενοδοχείο θα είμαι κλεισμένη, γιατί δεν είναι, δεν βολεύει. Πέρσι πήγα Οκτώβριο Κρήτη, τέλειο Οκτωβρίου και νομίζω ότι ήταν καταπληκτικά. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, μπορούσε να πας πουθενά. Γύρισα πάρα πολύ με το αυτοκίνητο. Καμία σχέση με τον Αύγουστο που δεν μπορείς, δηλαδή πας στα Χανιά και δεν μπορείς όχι να παρκάρεις, όχι να περπατήσεις και δεν θες να πας πουθενά όντως. Δηλαδή θες όντως να κάτσεις ένα ξενοδοχείο ή να κάτσεις σπίτι σου, να περάσεις καιρό. Ναι.
0: Αυτό το είχα ζήσει που λες πριν πολλά χρόνια βέβαια. Είχα πάει με κάποιες φίλες μου, ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινα και διακοπές με φίλες. Είχαμε πάει λοιπόν Μύκονο, αλλά ήταν τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Δεν ήταν πιο. Και ήταν το τέλειο. Δεν είχε τον κόσμο, ξέρεις, απολάμβανε στο νησί. Έλα Αύγουστο, μαζί μας Καλαμάτα, λέει ο Στέλιος. Μαριάννα, ναι.
1: Ωραία και Καλαμάτα, πολύ ωραία.
0: Είναι θεά, άστο, είναι θεά, δεν υπάρχει.
1: Εγώ όσες φορές έχω πάει Μύκονο, επειδή έχει κουμπάρα μου σπίτι, δεν έχω δει τη Μύκονο αυτή που βλέπουν όλοι. Είμαστε μονίμως στο σπίτι. Άντε να πάμε σε καμιά παραλία του ξεχασμένη.
0: Μια χαρά, έτσι, ναι.
1: Με πάει και σε κάτι μαγαζιά που δεν έχουν ρεύμα στη λογική να φάμε γιατί 6 ώρα αυτά κλείνει γιατί δεν έχει ρεύμα το μαγαζί. Τι λέω αυτά στη Μύκονο που τα έχεις εντοπίσει. Και μου κάνουμε τέτοιες διακοπές εμείς.
0: Το καλύτερο.
1: Απλά λέμε ότι είμαστε Μύκονο χωρίς όμως να βλέπουμε τίποτα. Τον αγαπάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδέες. Είμαστε λέει δίπλα στην παραλία.
0: Θα είσαι και δικό στο δωμάτιο. Αυτά είναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχει καλέσει η φίλη μου στην Κρήτη πάλι. Νομίζω ότι σε λίγο θα μετακομίσω κιόλας. Θα κάνουμε τις εκπομπές.
0: Τέλεια θα είναι. Άστα, τέλεια θα είναι. Άλλοι ρυθμοί μας λέει και ο Νικόλας εδώ, ο Σωμαράκης, για το Ηράκλειο τουλάχιστον, ότι είναι καμία σχέση.
1: Ναι. Όντως, είναι πάρα πολύ ωραία. Και εγώ είχα πάρα πολλά χρόνια να πάω. Τα τελευταία 2 χρόνια νομίζω ότι έχω ρωτηθεί την Κρήτη.
0: Εκεί να βρεις τον. τον Νικόλα, το Σωμαράκι, τον παραγωγό μας. Ναι, έχουν γνωριστεί η Στέλιο, ναι, η Μαριάννα με τον Νικόλα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Δεν έχει, λέει, ρεύμα στην Μύκονο, πώς κόβουν αποδείξεις. Δεν ξέρω πώς κόβουν. Κάποιο σύστημα τα έχουν, μπορεί, αλλά ρεύμα δεν είχε το μαγαζί που με είχε πάει, αλήθεια. Δηλαδή δεν φανταζόμουν να το πάω στην Μύκονο και να με πάει σε μαγαζί. Και όχι τίποτα, είχε και ουρά. Είχε μόνο ό,τι είχε σε σαλάτες και ψητά. Δεν υπήρχε ρεύμα. Και όταν άρχισε και νύχτωνε στο Σούρουπο, δηλαδή έπρεπε να μαζευτείς να φύγεις. Απίστευτο.
0: Άζει που στην Μύκονο. Και στη Μύκονο κιόλας εγώ, και τώρα συγχωρέστε με παιδιά, δεν ξέρω, δεν μπορώ και αυτό το. Πρέπει να είμαι ντυμένη κάπως, πρέπει να είμαι αυτό, πρέπει να είναι εκείνο. Ξέρεις, έχει και ένα.
1: Δεν είναι από τα αγαπημένα μου εμένα αυτά τα μέρη. Δηλαδή, αλλά την ανέφερα γιατί εγώ την έχω ζήσει από μια άλλη τελείως οπτική τη Μύκονο. Δηλαδή,
0: πιο όμορφη, σίγουρα. Ναι.
1: Πιο όμορφη και πιο αγνή, καμία σχέση μα. Δηλαδή, αν πας σε σπίτι, καθόμαστε πάρα πολύ στο σπίτι.
0: Τι
1: είμαστε
0: ωραία.
1: Πολύ ήρεμοι, δηλαδή. Δεν ζούμε αυτό το χάος. Και το να ντυθούμε για να βγούμε. Δηλαδή, σου λέω, με πάει σε όλη την απομόνωση. Οπότε εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι διακοπές χρειάζεται λίγο να αφαιθείς.
0: Ναι, όχι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Ναι. Να μην έχεις να κάνεις τίποτα.
1: Ο Σεπτέμβριος και κύριε Νίκο, στην Κρήτη νομίζω και ο Οκτώβριος είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Και βάλει και 37 ευρώ νερό στη Μύκονο, καλώς τον Μάριο, λέει ο Μάριος. Καλά, ναι, δεν το συζητώ, πανάκριβα είναι, ανάλογα και σε ποια περίοδο θα πας.
1: Τίποτα, είναι νομίζω απευθύνεται σε ξένους. Ναι. Εμείς σας πάμε στα υπόλοιπα νησάκια εδώ τα δικά μας, όπου έχουμε σπίτι σε δικούς μας ανθρώπους, να είμαστε καλά, να περνάμε ωραία, να...
0: Ακόμα και διήμερες αποδράσεις. Ναι, όπως το πες, το πολύ ψώνιο πληρώνεται. Ακόμα και διήμερα, παιδιά, εκδρομούλες αυτά. Δηλαδή σίγουρα υπάρχουν μέρη.
1: Έχει πάρα πολλές πολύ ωραίες επιλογές. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τώρα και από τότε που χρεώσανε και έχουν βάλει και τις ξαπλώστρες και τα μαγαζιά και πληρώνουν παντού όπου και να πας, έχει ακριβήνει το μπάνιο.
0: Ναι. Και η είσοδο
1: γιατί
0: σου λέει
1: τα μαγαζιά παλιά βγάζανε και τρεις ξαπλώστρες έξω και ουσιαστικά μπορείς να πηγαίνεις να κάνεις τον μπάνιο σου, να πίνεις και τον καφέ σου και να είσαι εντάξει. Τώρα από τη στιγμή που ο καταστηματάρχης πληρώνει για να βάλει αυτές τις ξαπλώστρες, αναγκάζεται να σε χρεώσει και την ξαπλώστρα πια. Οπότε έχει λίγο. Είναι ντόμινο όλα.
0: Ακριβώς, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Αυτά λοιπόν, Μαριάννα μου. Δεν θέλω να σε κρατάω άλλο γιατί πέρασε.
1: Θα μιλήσουμε για την άλλη εβδομάδα να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι,
1: θα είμαι
0: βέβαια.
1: Ότι. Μ' άρεσε αυτό το πραγματάκι εδώ.
0: Ναι.
1: Ό,τι μπορούμε, όποτε μπορούμε θα συνδυόμαστε.
0: Βέβαια.
1: Είναι λίγο περιεχομένο τώρα.
0: Ναι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια.
1: Σε όλου.
0: Φιλάκια.
1: Και υπομονή να περάσει ζέστη.
0: Αυτό.
1: Τα φορολογικά μην ανησυχείτε, τα έχουμε εδώ.
0: Τέλεια. Έλα, Μαριάννα.
1: Για πολλά.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, πάντα όμορφες, δροσερές θέλω να πω, και χρήσιμες οι συζητήσεις μας με την Μαριάννα μας. Και πέρασε και πολύ ευχάριστα η ώρα, θέλω να πω. Δεν το κατάλαβα, παιδιά, καθόλου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με το τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο Νίκος μας. Σαμπρίνα, ερωτευμένη είμαι. Και η συνέντευξη, παιδιά, έχει ανέβει επιτέλους στο YouTube. Μπορείτε να μπείτε να την δείτε. Η Σαμπρίνα στον NG Radio να πληκτρολογήσετε. Θα τη βρείτε αμέσως.

συνεχίζουμε με Ανδριάννα Μπάμπαλη και το γαλάζιο καλοκαίρι. Να στείλω πάρα πολλά φιλιά στον Θάνο μας. Την καλησπέρα μου. Στην Κατερίνα από τη Ζάκυνθο, λέει κάντε αφιέρωση στην Κατερίνα. Αφιερωμένο λοιπόν αυτό που ακούμε τώρα, Κατερίνα μου.

0: Στο λίγο ημέρες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το Αρθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 87

0: 164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε αλφα. Παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Λοιπόν, τώρα εδώ φίλος ο Φλίσβος μου έχει στείλει ένα φωνητικό μήνυμα στο Viber, το οποίο πρέπει να κάτσω λίγο να βρω τις ρυθμισούλες του, γιατί το έχουμε μάλλον σε σίγαση να μην ακούγονται μέσα από τον υπολογιστή. Ξέρετε, διάφοροι ήχοι κλήσεων και μηνυμάτων, γιατί θα γίνεται χαμός. Οπότε πρέπει να το ψάξω λίγο αυτό πώς θα το κάνω. Καλώς το και το Χρυσόστομο μας. Και θα το βάλω, θέλω να τα ακούσουμε το μήνυμά σου, Φλίσβο μου. Στο μεταξύ θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι που έρχεται. Τυχαία η επιλογή. Ο Παράδεισός μου, Ηλίας Καμπακάκης.

Λοιπόν, και για να δούμε τώρα αν τα κατάφερα, αν τα έκανα όλα σωστά, για να ακούσουμε το μήνυμα του Φλίτσβου, το φωνητικό εδώ στο Viber. Για να δούμε. Μπα, δεν το κατάφερα μάλλον. Νόμιζα ότι το κατάφερα, δεν το κατάφερα. Δεν πειράζει. Θα βρω άλλο τρόπο. Κάτι σκέφτηκα, παιδιά. Γιατί τώρα είναι κάποια πράγματα που άμα δεν τα έχεις ξανακάνει, ξέρεις, με τη μία να πας την ώρα της εκπομπής, σε δυσκολεύει λίγο.

0: Λοιπόν, και νομίζω ότι τα κατάφερα έτσι και θα βγάλω την άκρη, παιδιά. Για να ακούσουμε λίγο εδώ το μήνυμα του Φλισβού. Μα τι γίνεται, θα το
1: Αλλά δεν πειράζει, ας το συνεχίσουμε σε αυτό.
0: Ωραία. Θα το πάω από την αρχή, θα το ακούσουμε έτσι και ακούστε τι ωραία φωνή έχει ο Φλίσβος.
1: Έλα, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι μου έκοψε τη φορά, ήθελα να σου κάνω πλάκα, αλλά δεν πειράζει, ας το συνεχίσουμε σοβαρά. Καλησπέρα σε όλους και συνέχισε έτσι. Φιλιά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φλίζο μου. Πολύ όμορφο το μήνυμά σου. Ήμουν σίγουρη ότι κάποια πλάκα θα ήθελες να κάνεις. Εγώ δεν λέω να κάνετε πλάκες, απλά να είναι, ξέρεις, να είναι λίγο αυτό που λέμε radio friendly. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμά σου. Και μου έχει στείλει φωνητικό μήνυμα ή λέει εδώ και ο Νικόλας μας ο Τσιαούσης από την Θεσσαλονίκη. Και θα πάμε να το ακούσουμε και αυτό σε πολύ πολύ πολύ λίγο. Μόλις ακούσουμε τον Χρήστο Χολίδη και θα γυρίζω.

Καλώ τον Αλέξη και την χαρά μας από τα Χανιά. Κάντε αφιέρωση στα παιδιά μου, λέει η Χαρά. Χαρά μου, το επόμενο τραγούδι που έρχεται αφιερωμένο σε σένα και την οικογένειά σου.

0: Θα γυρίζω λοιπόν, Χρήστος Χολίδης, και το επόμενο φωνητικό μήνυμα είναι από τον Νικόλα μας τον Τσιαούση. Για να πάμε να τον ακούσουμε.
1: Καλησπέρα Άννα Μαρία και Αλάνια. Έχετε δει ήλιο με βροχή? Αυτό συμβαίνει τώρα στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Αχου, τι ωραία που σε ακούσαμε, Νικόλα μου. Εγώ πρώτη φορά, δεν ξέρω αν στη Φέα ή σε κάποια άλλη κούμπα έχει στείλει φωνητικό. Εγώ πρώτη φορά ακούω τη φωνή σου. Τι όμορφο και σε ευχαριστούμε πολύ. Και τι ιδιαιτερότητα τώρα έχει ο καιρός εκεί, έτσι. Βροχή με ήλιο. Και το ίδιο μου έχει στείλει και ο φίλος μας ο Γιάννης που λέει αλόκοτος καιρός. Προβλέπονται βροχές, μου το είχε στείλει πολύ νωρίτερα το μήνυμα. Αλλά η ζέστη δεν φεύγει κοντά στους 30. Σε ευχαριστώ, Νικόλα μου, Τσιαούση, πολύ πολύ για το μήνυμά σου. Και πάμε λίγο στους ρυθμούς της αστροφεγγιάς, της Κατερίνας Κακοσέου.

0: Αυτό λοιπόν που ακούσαμε και στον Νικόλα μας από τη Θεσσαλονίκη αφιερωμένο, αλλά μην ξεχνάμε, ήταν και η αφιέρωση της φίλης μας, στη φίλη μας την Χαρά και τα παιδιά της, όπως μας το ζήτησε και εκείνη. Καλώς ήταν και τον Ελλήνο μας. Ήρθε η ώρα όμως τώρα, παιδιά, να ενημερωθούμε για τον καιρό. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θα δώσω δύο χαρακτηριστικά για το σημερινό καιρό και θα πάμε στον επόμενο. Πρώτον, οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα ήταν 35 βαθμούς που είχαμε στο Βέλος Κορινθίας και στο Τυμπάκι στην Κρήτη. Και δεύτερον, είχαμε καταιγίδα στην Τρίπολη, τώρα έχει βροχή. Επίσης βρέχει στην Κοζάνη και στις Σέρες που είχαμε και υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε τώρα να δούμε τον αυριανό καιρό. Εκτός αν θέλεις κάτι άλλο για σήμερα. Να πούμε ότι τα φαινόμενα σήμερα θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες όμως, έτσι.
0: Α, οκ, ωραία. Χρήσιμο αυτό πολύ, ναι.
1: Ναι, γιατί έχει αρκετά, ειδικά ανατολικά της Πίνδου, ξέρουν οι φίλοι μας, θα έχει έντονα φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τον αυριανό καιρό. Έτσι λοιπόν, για αύριο Πέμπτη, η Θεσσαλία, νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό, με αυξημένες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα λόγω αστάθειας στα ηπειρωτικά, αλλά και στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα αύριο στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 και τοπικά στα ανατολικά, στο ανατολικό Αιγαίο και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογική μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 31 με 33 βαθμούς και τοπικά 34 και πάλι με 35. Η Μακεδονία και η Θράκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη κυρίως στα ορεινά και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Με 18 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι, στη Δυτική όμως Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως τα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι, στο εσωτερικό της Ηπείρου. Όμως η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, με 20 βαθμοί το πρωί και 23 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 11 με 12 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι τους 30 βαθμούς. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 28 με 29 το μεσημέρι. Στην Κρήτη τοπικά 31 με 32 και στα νότια πιο αυξημένη η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς τοπικά. Και η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριο καιρό, 21 βαθμοί το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο όμως και πάλι αύριο θα έχουμε δυτικούς ανέμους πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή θα είναι δυτική βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενισχυμένη στα νότια και στα δυτικά, ενώ η περιοχή θα έχει 4 με 5, νότια και δυτικά θα είναι 5 με 6. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις και πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές και όμβροι κυρίως στα δυτικά. Οι αποβόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Gen. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
9: τροκτικά,
7: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
13: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210 69 454.
14: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
15: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Κοίτα στην παραλία της μοναξιάς τοπία κι είσαι εκεί. Σκιά στη γη. Στιγμές μεγάλες και μοναδικές, σε γέλια, κλάματα και σε βροχές.

0: Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
3: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
2: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
3: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
2: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
2: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
4: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα,

0: προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527 Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

ευκαιρία, κίνησε και φασαρία μες στα μάτια των ανθρώπων. Τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
5: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
4: Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
5: χωρίς δεύτερη σκέψη.
4: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 272700.
12: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μίλησε, εσένα?

0: Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: gorgeous.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήλθατε.
2: Καλώς ήρθατε στο Ιωάννα στο τετράγωνο. Σήμερα 24 Ιουνίου. Στις
1: 7 και 3 πρώτα λεπτά.
2: Έτσι, μπράβο, με την Ιωάννα Γουρνά.
1: Και την Ιωάννα Μαλούση.
2: Αυτά.
1: Στο κανάλι Ένα Καλαμάτας.
2: Ναι, πρέπει να πούμε και αυτό στο κανάλι Ένα Καλαμάτας.
1: Στους 94 και 8.
2: Έτσι, και τι ακόμα.
1: Και διαδικτυακά κανάλι Ένα.gr.
2: Έτσι, μπράβο σου.
1: Τα έχω μάθει.
2: Πολύ καλά.
1: Ευχαριστώ, Ιωαννίτσα.
2: Να είσαι καλά, αγάπη μου.
1: Δεύτερη εκπομπή.
2: Δεύτερη εκπομπή και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Ένα τεράστιο ευχαριστώ
2: και να στείλουμε πολύ αγάπη σε όλους αυτούς που μας στείλανε μηνύματα εχθές και inbox και στα social της εκπομπής. Παιδιά, πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Νομίζω πως μας ενθαρρύνατε να το συνεχίσουμε. What? Στο 100%.
2: Έτσι φαίνεται. Και εμείς θα δώσουμε το 150% μας.
1: Γιατί μπορούμε. Σαφώς.
2: Σαφώς.
1: Τα καλύτερα μηνύματα τα λαμβάνουμε από εσάς, από τους φίλους και τις φίλες, από τις φίλες και τους φίλους που είναι συντονισμένοι στη συχνότητα. Και κυρίως που μας μεταφέρετε ότι περάσατε όμορφα, γελάσατε, διασκεδάσατε, σας άρεσε η μουσική, γιατί το άκουσα και αυτό, τα θέματα. Και έτσι κάπως θα συνεχίσει και η δεύτερη εκπομπή.
2: Δεν είπες για τα γέλια μας. Τα γέλια μας.
1: Εντάξει.
2: Υπήρχε ειδικό σχόλιο για τα γέλια μας.
1: Πάμε όμως να ξεκινήσουμε, γιατί η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα.
2: Πάρα πολύ γρήγορα και σήμερα έχουμε και κόσμο εδώ να έρχεται, τον οποίο ανυπομονούμε να καλοδεχθούμε. Λοιπόν, τι θέλεις να πούμε σήμερα, για πες, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Ξεκινώ από τα περίεργα.
2: Τα περίεργα, ναι. Λοιπόν, θα σου πω για μία αρκουδίτσα. Ξεκινάμε όμορφα. Λοιπόν, στην Ιαπωνία. Περσεφόνη, ακούς? Λοιπόν, στην Ιαπωνία αναζητάνε μία αρκούδα, η οποία αρκουδίτσα δεν μπορούν να την πιάσουν με τίποτα. Ξεκλείδωσε παράθυρο η αρκουδίτσα και άνοιξε και μία βρύση, γιατί δίψασε και έπιε και νεράκι.
1: Εντάξει, πολυεργαλείο η αρκουδίτσα.
2: Πολυεργαλείο η αρκουδίτσα.
1: Δεν το συζητώ.
2: Ναι.
1: Θέλω να γνωρίσω τον εκπαιδευτή της.
2: Μπορεί και να μην υπήρχε εκπαιδευτής.
1: Εντάξει, μιλάμε για πολύ έξυπνη.
2: Πολύ έξυπνο ζωάκι, έτσι. Ναι, έξυπνος ο Αρκτούρος. Έξυπνος.
1: Βέβαια.
2: Βέβαια.
1: Τραυμάτισε 4 άτομα.
2: Αμέ.
1: Το έκανε και αυτό.
2: Αμέ. Μα θέλανε να την πιάσουνε. Άμα είσαι να θέλανε να σε πιάσουνε, με συγχωρείς δηλαδή. Αν είσαι να θέλανε να σε εγκλωβίσουνε με κάποιον τρόπο, θα καθόσουνε. Σε μένα μιλάς, πρόσεχε.
1: Εξαρτάται ποιος θα ήταν αυτό. Ποιος θέλει να με εγκλωβίσει. Να τα λέμε κι αυτά.
2: Δεκτή παρατηρήση.
1: Η αλήθεια είναι αλήθεια. Τώρα, άμα ήθελε να με εγκλωβίζουν σε κανένα κλουβί, όχι, δεν θα καθόμουν.
2: Νομίζω ότι η αρκουδίτσα κατάλαβε ότι οι προθέσεις ήταν μάλλον εντελώς διαφορετικές.
1: Ναι. Ξέφυγε.
2: Ναι, την ψάχνουμε ακόμα.
1: Ωραία. Το πιο περίεργο από τα θέματα τα οποία έχουμε αντλήσει είναι το περίεργο επάγγελμα που πληρώνεται πολύ καλά.
2: Για πες.
1: Μα δοκιμαστείς νεροτσουλήθρας.
2: Βεβαίως. Και με λεφτά, 30 με 60 χιλιάδες δολάρια μιλάμε. Μιλάμε για λεφτά όμως, έτσι.
1: Κοίταξε, βάσει των χρημάτων φαντάζομαι το μέγεθος της νεροτσουλήθρας.
2: Όχι, δεν...
1: Μήπως είναι και ανάποδη, δεν ξέρω. Κάνει εκεί, θυμάσαι τη ρόδα του θανάτου, πώς την έλεγαν.
2: Ναι, ναι.
1: Μήπως έχει και τίποτα ανάποδα κόλπα για να παίρνει τόσα λεφτά ο άνθρωπος.
2: Ο άνθρωπος παίρνει πολλά λεφτά για να κάνει το εξής: να ελέγξει την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διασκέδαση που παρέχει η νεροτσουλήθρα. Η εν λόγω. Η εν λόγω νεροτσουλήθρα.
1: Άρα λοιπόν. Κάνει το πείραμα.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε πληρώνεται το πείραμα.
2: Ακριβώς.
1: Εκτός αν είναι ποντικάκι.
2: Πάλι με τα ποντίκια.
1: Αφού αυτά δεν χρησιμοποιούν πάρα πολλές εταιρείες ως πειραματόζω.
2: Ισχύει.
1: Και με χαλάει.
2: Ισχύει.
1: Ιδιαιτέρως.
2: Ισχύει. Γενικώς ότι χρησιμοποιείται ως πειραματόζω.
1: Μα νεροτσουλήθρα, ρε Χριστιανέ.
2: Νεροτσουλήθρα, αλλά υπάρχει και καλύτερο, μυρολογίστρα.
1: Ο
2: πρόσεξε να δεις.
1: Ο Χριστός.
2: Εδώ μιλάμε με 150 με 500 δολάρια ανακηδεία. Όσο πιο δυνατή είναι η κραυγή της θλίψης, τόσο το καλύτερο. Κατάλαβες τώρα.
1: Σκουεί ο ίδιος.
2: Αυτό.
1: Συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπος που πάει στην κηδεία.
2: Η κυρία η οποία έχουν προσλάβει για να κλάψουν τον αγαπημένο. Κατάλαβες. Στην Ανατολική Ευρώπη γίνεται αυτό.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή.
2: Για πάμε.
1: Εντάξει. Δηλαδή.
2: Ρε παιδί μου, χάνεις εσύ κάποιον δικό σου, εντάξει. Παναγία μου, ρε παιδί μου, κάποιον.
1: Βαρούτε.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό.
2: Πάμε.
1: Θα πάω να προσλάβω κάποιον για να φωνάζει μαζί μου.
2: Ναι.
1: Στην Ανατολική Ευρώπη.
2: Ανατολική.
1: Γιατί να πεταχτώ μέχρι την.
2: Μέχρι τη Μάνη.
1: Ναι.
2: Ναι, προφανώς δεν το ξέρανε αυτό ότι υπάρχει. Ναι. Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει όμως. Σε κάποια χωριά υπάρχει, ναι.
1: Είμαστε πολύ μπροστά.
2: Εντάξει.
1: Βρε τη μυρολογίστρα.
2: Έχεις πάει σε κινέζικο. Μην με κοιτάς έτσι.
1: Σε κινέζικο, όπως το λες, ας πούμε, τι.
2: Έχεις κινέ... πάει σε κινέζικο
1: εστιατόριο. Α, μάλιστα. Μα... Για πες εσύ.
2: Λοιπόν, όλοι έχουμε πάει σε ένα κινέζικο εστιατόριο και αυτή η απέναντι που βρίσκεται αυτή τη στιγμή έχει πάει, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, εκεί λοιπόν σας σερβίρουν τα μπισκοτάκια εκείνα της καλή ψύχης, σωστά? Μπράβο.
1: Έλα, εδώ είμαι. Το τακτοποίησα.
2: Καλώς ήρθες. Ναι. Μπορείς λοιπόν να γίνεις αυτός ο οποίος εμπνέεται τα στιχάκια με 56.000 ευρώ το χρόνο. Πόσο χρόνο να σπαταλάς για να γράφεις τα στιχάκια?
1: Μέσα στα μπισκοτάκια.
2: Που βάζουν μέσα στα μπισκοτάκια.
1: Δεν χρειάζεται να φτιάξω για τα μπισκοτάκια και να το κάνω.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Μόνο το χαρτάκι. Ούτε καν θα το στείλει.
1: Έχω τον κατάλληλο άνθρωπο. Έχω φίλη εγώ που σου γράφει τα στιχάκια. Μπαμπά. Θα τη πω να τα μοιραστούμε.
2: Τι γνωρίζω.
1: Βεβαίω.
2: Α, τι γνωρίζω.
1: Είναι φίρμα που λέμε.
2: Φίρμα.
1: Για πάμε.
2: Υπάρχει και επαγγελματία αγκαλιαστή. Το έχεις ακούσει αυτό? Έχεις δει κάτι βιντεάκι στο YouTube?
1: Να αρχίζω να χρεώνω όποια αγκαλιά δίνω.
2: Ακριβώς.
1: Okay.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι ο οποίος έχει ανάγκη από αγκαλιά, ρε παιδιά. Είναι φοβερό, δεν είναι φοβερό? Έχει ανάγκη από αγκαλιά και υπάρχουν τύποι οι οποίοι στείνονται στον δρόμο και οι οποίοι παρέχουν αγκαλιές. Με ή χωρίς αμοιβή. Έτσι. Αυτό βεβαίως μπορεί, αν τον προσλάβει σε έναν τέτοιο άνθρωπο, να χρεώσει έως και 100 δολάρια, λέει, την ώρα. Δεν είναι κακό.
1: Καθόλου.
2: Καθόλου κακό.
1: Καθόλου.
2: Έτσι.
1: Καλά που πήγες και τα βρήκες όλα αυτά, μου λες.
2: Ρε, σε ψάχνομαι.
1: Και στην κινέζικη αγορά.
2: Παντού.

0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, πλήρης ημερών, 94 χρονών, πέθανε ο Clive Davis. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, αν δεν ήμουν φαν της Whitney Houston, δεν υπήρχε περίπτωση να τον ξέρω ούτε κι εγώ. Ήταν, ανακαλύπτε καλλιτέχνες, ο τύπος αυτός είχε ένα απίστευτο ταλέντο και τους μεταμόρφωνε σε είδωλα.
0: Για πες.
1: Από τους πιο γνωστούς υπήρξε η Whitney Houston, σαφώς, και άμα έχεις δει και την ταινία και όλες και τα λοιπά, παίζει ρόλο σημαντικό στην ταινία. Ο Bruce Springsteen, έτσι, η Janis Joplin, η Alicia Keys. Mm-hmm. Ο άνθρωπος ανακάλυψε κόσμο και λαό, να ξέρεις.
0: Wow.
1: Και έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος αυτός 94 χρονών. Μια χαρά, να πάει στο καλό. Okay.
0: Λοιπόν,
1: θες να πω και κάτι άλλο?
0: Δεν θα στεναχωρηθούμε. Αλλά...
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δηλαδή... από τους σπουδαίους μάνατζερ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ανέφερε το όνομα της Whitney, η οποία έφυγε πολύ μικρότερη.
1: Πολύ έτσι, μικρότερη.
0: Πολύ μικρότερη, ναι, ναι, ναι. Και από τις αγαπημένες μου. Ναι, και... Μη σου πω τώρα ότι θα κάνω ένα κολπάκι γρήγορο μέχρι να πει εσύ. Ένα μικρό θεματάκι.
1: Μικρό θα το πω τώρα αμέσως.
0: Δώστο.
1: Δώστο. Λοιπόν, εχθές 23 Ιουνίου του 26 ήταν η θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από την έναρξη των μετρήσεων από το 1947. Και πολλά απόλυτα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταρρίφθηκαν στο δυτικό τμήμα της χώρας. Ανακοινώθηκαν από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Νομίζω ότι έφτασε κάπου στο 46. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θα έρθει κατά δόθενες.
0: Όχι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, μάλλον αλλάζει το σκηνικό. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία.
1: Δεν είναι λίγο 34 τώρα? Έλα τώρα. Έλα τώρα.
0: Εντάξει, το έκανα.
1: Το έκανες και το έκανες και καλά.
0: Bodyguard. Έτσι, χολιγουδιανή ταινία. Και ποιος δεν την έχει δει?

0: αυτά τα τραγούδια βάζεις τώρα και μας έχεις λιώσει. Σας αγαπώ, γι' αυτό τα βάζω.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά νομίζω ότι ήταν μία,
0: έχω ανατριχιάσει,
1: ίσως η σημαντικότερη φωνή στον τομέα της, στο είδος αυτό της μουσικής, του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή.
0: Ακριβώς,
1: πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θεά η τύπησα.
0: Ακριβώς. Θεά.

0: Γιατί δεν βγάζεις ήχο? Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Μπορούμε να συνεχίσουμε την εκπομπή με χαλή τη Whitney Houston.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και αφού ακούμε Whitney Houston, θα μιλήσουμε για την γαρμπή. Την γιατί τη γαρμπή.
0: Εντάξει, εγώ
1: στο
0: τώρα
1: πιο σωστό σημείο, το πιο σωστό σημείο του τραγουδιού της Whitney.
0: Και η κετούρια θεά είναι.
1: Η Κέτι Γαρμπή, η οποία ακυρώνει μέρος των συναυλιών της, γιατί ο γιατρός λέει διέγνωσε βαρύ είδημα στις φωνητικές της χορδές. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια πραγματοποιεί περιοδία σε όλη την Ελλάδα μαζί με το σύζυγο Διονύση Σχοινά και με την παράσταση με εσένα μόνο τουρ. Ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να εμφανιστεί σε τρεις προγραμματισμένες συναυλίες. Βεβαίως η δικιά μας, δηλαδή η ημερομηνία, δηλαδή 28/8, γιατί έρχεται στις 28 Αυγούστου εδώ στο Ανοιχτό Θέατρο στην Καλαμάτα, θα είναι κανονικά στο πρόγραμμα. Αυτές οι οποίες δεν θα πραγματοποιηθούν είναι σε Έδεσα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.
0: Περαστικά και τουλά, με το καλό να έρθει στην πόλη μας. Darling, I love you. Και πάμε, συνεχίζουμε.
1: Το αφήνω σε σένα.
0: Το αφήνει σε μένα.
1: Το αφήνω γιατί είναι δικό σου αυτό το θέμα.
0: Ποιο απ' όλα?
1: Της Άννας.
0: Εντάξει.
1: Έλα, της φίλης Άννας.
0: Εντάξει, αφού το αφήνει σε μένα.
1: Για κάνε παιχνίδι να σ' ακούσω.
0: Η συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, που έχει προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο, αναμενέται να αποτελέσει μία από τις ακριβότερες και πιο εντυπωσιακές παραγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή το πρωινό του Αντένα, ο προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο live έχει ήδη ξεπεράσει το φράγμα των 5 εκατομμυρίων ευρώ, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ακόμη υψηλότερα ποσά. Θα είμαι εκεί.
1: Παιδιά, μιλάμε για ευρώ.
0: Θα είμαι εκεί.
1: Θα
0: είμαι εκεί.
1: Γιατί μου το λες με τέτοιο ύφος?
0: Γιατί έχω ήδη εξασφαλίσει εισιτήριο.
1: Εισιτήριο? Πόσα?
0: Ένα. Η Άννα Βύση είναι πρόθυμη να δώσει περισσότερα. Θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην τηλεοπτική εκπομπή, δίνοντας το στίγμα για το μέγεθος του εγχειρήματος. Show the lady. Όχι, Άντζελα.

0: Θα δώσει πόνο.
1: Θα δώσει πόνο και βεβαίως η συνεργασία η οποία επίκειται, δηλαδή με το σκηνοθέτη της Αντέλ, τον Γκιμ Γκάβιν λέει, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Και γι' αυτό μιλάμε και για τέτοια ποσά, έτσι. Πάντως με αυτόν τον τρόπο. Θες να πεις κάτι, να συνεχίσω?
0: Να συνεχίσεις.
1: Εντάξει.
0: Εσύ και η Άννα.
1: Με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι κλείνει έναν μεγάλο κύκλο της καριέρας της. Και από ό,τι δήλωσε, ελπίζει να ανοίγει ένα νέο και καλύτερο, υποσχόμενο ότι θα ανταποκριθεί στην αγάπη του κενού με την καλύτερη της απόδοση. Πάντως είναι εντυπωσιακή στην ηλικία της, έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι. Και με πολύ συχνές επισκέψεις στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί μπορείς να τα φτιάξεις όλα.
1: Ναι, αλλά η δικαιολογία είναι η κόρη της.
0: Είναι πάντα. Και για πολλούς άλλους. Όπως και να έχει, αγαπάμε Άννα Βύση. Πολύ.
1: Την αγαπάμε, ναι.
0: Πολύ. Και τον τρελό δίπλα της. Αυτόν που τα γράφει. Ο οποίος είναι πολύ συχνά μόνιμος κάτοικος. Σχεδόν μόνιμος.
1: Σχεδόν, ναι.
0: Σχεδόν μόνιμος κάτοικος. Δήμου Καλαμάτας.
1: Δήμου Καλαμάτας, ναι. Κάπου εκεί, Σάντοβα και κάπου εκεί.
0: Ναι, λίγο πιο πάνω εκεί. Με τη σύντροφό του εδώ γυρίζουν, εδώ μυρίζουν, εδώ διασκεδάζουν. Ξέρω πως σου τέλειωσε για πάντα. Όλα εδώ.

0: σε περίπτωση που εντάξει, είναι μεγάλος ο στίχος. Είναι τεράστιος.
1: Και με σημασία. Έτσι, έλα εντάξει. Τώρα. Ναι, υπονοούμενα. Για πες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλληλοαπο...
0: Να σου πω τι λουλούδι λέει ότι έχει τη γλάστρα.
1: Δεν ξέρω τι εννοείς.
0: Στο τραγούδι έλεγε.
1: Δεν άκουγα, αλλά κοίταγα.
0: Για πες.
1: Τι, α, ναι. Λοιπόν, τη στήλη τη αλληλοαποκαλύψη. Θέλει, προχωράω.
0: Ορίστε.
1: Αλληλοαποκαλύψει.
0: Οχοχοχ.
1: Θα σου κάνω ερωτήσεις.
0: Αχοχοχ, πάπα, δεν έχω μελετήσεις, το λέω.
1: Δεν με ενδιαφέρει να μελετήσεις.
0: Ωραία,
1: με ενδιαφέρει.
0: Λέγε...
1: Δεν έχουμε πει ότι αυτή η εκπομπή ναι. Είναι, τι είναι, τι
0: του,
1: είναι.
0: Του αυθορμή του.
1: Του αυθορμή του. Άντε, Γιάννη, σου, οπότε λοιπόν. Στο...
0: Το έχω εγώ το κομμάτι αδυσκολευτό, έτοιμο να ξέρεις. Για πες.
1: Λοιπόν, ποια από τις δυο μας έχει 27 ανοιχτές καρτέλες στο κινητό της. Ή στον υπολογιστή της.
0: Όχι εγώ.
1: Εγώ 50.
0: Μόνο το πρωί στην πρωινή καρφίτσα το κάνω αυτό.
1: Εγώ στον υπολογιστή, στο σπίτι, όχι στο κινητό, δεν βολεύει.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Στον υπολογιστή όμως έχω πολλές.
0: Και εγώ τώρα πόσους έχω, 1, 2, 3 μπροστά.
1: Πώς με είπες πριν από λίγο.
0: Πώς είπα.
1: Πολύ εργαλείο.
0: Ε, ναι.
1: Ε, τι, με τι, με μια καρτέλα πολύ εργαλείο.
0: Γεια. Συνέχισε.
1: Βάζει ξυπνητήρι και το αναβάλει 14 φορές το σνούζ.
0: Δεν παίζει.
1: Εγώ μέχρι 3.
0: Εγώ καμία. Πολλές φορές δεν πρόλαβα να χτυπήσει.
1: Γιατί η μανούλα μου τη σε κατατρέφει.
0: Σου έχω εκμυστηρευτεί ότι ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου είναι το μαξιλάρι μου και το στρώμα μου.
1: Δεν συνάδει.
0: Δεν με κατατρέχει τίποτα.
1: Δεν όταν... συνάδει με την απάντησή σου.
0: Συνάδει. Δεν διότι συνάδει. Πέφτω νωρίς γιατί μου λείπει.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Με κάλυψε.
0: Οπότε ξυπνάω. Οχ, λέει δεν πεινάω και μετά τρώει τα μισά από το πιάτο του άλλου. Εγώ αποκλείεται, το ξέρεις.
1: Ποτέ για καταναλογό το εγώ. Εκτός και μετά ήσουν. Αλλά δεν παίρνω μόνη μου.
0: Όποτε.
1: Έτσι.
0: Αν θέλουν να το μοιραστούν μαζί μου.
1: Έτσι, είναι άλλη διαδικασία. Είναι άλλη. Είναι σε άλλη. Μπαίνει σε άλλη κατηγορία.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μπαίνει στο σούπερ μάρκετ για ψωμί και βγαίνει με 3 σακούλες η Ιωάννα Γουρνά. Στανταράκι.
1: Κι εγώ η Ιωάννα Μαλούση επίσης.
0: Να το κόψουμε.
1: Ποιος μίλησε χθες για παρορμητικές αγορές. Ποιος έλεγε προχθές.
0: Κι εγώ που δεν έλεγα. Δεν γλίτωσα.

0: Περίμενε να σου πω.
1: Έχεις μηνύματα?
0: Έχω μηνύματα, ναι. Για τα φιλιά μου σε όλους, δεν θα πω λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πω λεπτομέρειες. Αλλά στέλνω αγάπες και φιλιά και αγκαλίτσες και τα λοιπά.
1: Κι εγώ. Μούτσου.
0: Και πριν πάμε στις διαφημίσεις.
1: Ναι, γιατί πρέπει να ζήσουμε.
0: Παιδιά, μην πάτε πουθενά. Σε λίγο η τέχνη μπαίνει στο Ιωάννα, στο τετράγωνο, στο στούντιό μας.
1: Φύγαμε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
12: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
13: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο.

0: Σας, όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερο μέρος, η Ιωάννα στο τετράγωνο. Συντονισμένη στο κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8. Η Ιωάννα Γουρνά και η Ιωάννα Μαλούση. Και εδώ πρέπει να σταθώ πριν ξεκινήσει η Ιωάννα. Να υποδεχθούμε την καλεσμένη, να στείλω τα χαιρετίσματά μας, την αγάπη μας στην Αθήνα που μας ακούνε, στο ngradio.gr που μου έστειλαν μήνυμα όλα τα παιδιά. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη.
1: Πολύ πολύ.
0: Και για όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει NG Radio, δεν έχουν παρά να επισκεφθούν το App Store και να κατεβάσουν την εφαρμογή NG Radio. Γιατί μιλάμε για web radio 24 ώρες λειτουργίας. Την αγάπη μας στους συναδέλφους και τα φιλιά μας, γιατί αμέσως μετά από εμάς ακολουθεί ο Διαμαντής Κυριακάκης, μουσική πηξίδα μέσα από τον NG Radio που θα μεταδώσουμε. Και εδώ λοιπόν δίνω τη σκυτάλη σε σένα και στην κυρία Χριστιάνα Κανελακοπούλου, την οποία χαίρομαι πάρα πολύ που υποδέχομαι στο κανάλι 1 Καλαμάτας και στο Ραδιοθάλαμο. Καλώς ήλθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κορίτσια.
3: Η δικιά μου η χαρά είναι λίγο μεγαλύτερη, διότι μας συνδέει και κάτι πιο προσωπικό, ας πούμε, έτσι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, να κάνω μια μικρή εισαγωγή και να πω ότι λένε ότι μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Και επειδή εμείς εδώ το προηγούμενο μισάωρο, μάλλον έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις χίλιες, είπαμε λοιπόν να καλέσουμε εδώ έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που ξέρει να εκφράζεται λίγο πιο οικονομικά από εμάς. Κοντά μας λοιπόν μια ξεχωριστή ζωγράφος με σημαντική πορεία και πολλές εκθέσεις στο ενεργητικό της. Θα μιλήσουμε για χρώματα, για καμβάδες, για έμπνευση, για εκείνη τη μυστηριώδη στιγμή που ένας λευκός καμβάς πάβει να είναι λευκός και γίνεται ιστορία. Και φυσικά θα προσπαθήσουμε να μάθουμε αν οι καλλιτέχνες βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά ή αν απλώς εμείς οι υπόλοιποι δεν τον κοιτάμε αρκετά προσεκτικά. Αγαπημένη Χριστιάνα, καλώς ήρθες στο Ιωάννα στο τετράγωνο. Σε καλωσορίζουμε.
2: Ιωάννες, σας ευχαριστώ που με καλέσατε και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας, παρεούλα.
3: Και εμείς περισσότερο. Λοιπόν, να ξεκινήσω και να πω, να σε ρωτήσω πώς είσαι αυτή την εποχή. Ξέρω ότι το καλοκαίρι είναι η εποχή σου, ξέρω ότι το καλοκαίρι σου πάει. Πες μου λοιπόν λίγο για το πώς είσαι αυτή την περίοδο.
2: Δεν θα έλεγα ότι είμαι και τόσο στα καλά μου, γιατί έχασα τον αγαπημένο μου φίλο, τον Χρήστο, τον Ριγανά, και είναι τεράστια η απώλεια για μένα, οπότε προσπαθώ να το επεξεργαστώ.
3: Ξέρω ότι η σχέση η οποία σας συνέδεε ήταν πραγματικά στενή και ότι αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος και καλλιτέχνης έφυγε πρόσφατα. Mm-hmm. Και γνωρίζοντας τη στενή σας σχέση, ήταν η δεύτερη ερώτησή μου, να yeah. δω λίγο πώς επεξεργάζεσαι αυτό το πράγμα και τα λοιπά, αυτή την απώλεια. Οπότε πήρες το λόγο και τα είπες μόνη σου.
2: Ναι, κοίταξε, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή κάθε απώλεια έχει τις δυσκολίες της. Με τον Χρήστο ήμασταν πάρα πολύ συνδεδεμένοι και καλλιτεχνικά και φιλικά. Ανταλλάσαμε τις απόψεις μας, είχε τρομερό χιούμορ, ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, και ουσιαστικά έχασα το φιλαράκι μου, τον πατέρα μου, έχασα ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο και αυτό με έχει πάει αρκετά, μου έχει δημιουργήσει μάλλον μια μεγάλη ισοστρέφεια.
3: Προφανώς είναι μία από τις απώλειες, δηλαδή, που όταν ένας άνθρωπος δικός μας, γιατί προφανώς μιλάμε για έναν δικό σου άνθρωπο, έτσι.
2: Ναι,
3: δηλαδή,
2: ναι.
3: Έναν άνθρωπο που είχε πλέον.
0: Και φυσιολογική αντίδραση, συγγνώμη που παρεμβαίνω, του.
2: Ναι.
0: Του να θέλουμε να κλειστούμε λίγο.
2: Ναι, του πένθους.
3: Είσαι σοφρέφειες, έτσι.
0: Ναι,
2: του πένθους. Είναι
0: απόλυτα. Βέβαια. Φυσιολογικό.
2: Βέβαια. Ναι, αυτό.
3: Είχατε συνεργαστεί, είχατε κάνει και μία έκθεση, δηλαδή πριν από.
2: Είχαμε κάνει τέσσερις εκθέσεις.
3: Τέσσερις εκθέσεις, αλλά θυμάμαι και μία που είχε γίνει στο εξωτερικό. Θυμάμαι
2: στη Βιέννη,
3: καλά.
2: Ναι.
3: Ακριβώς.
2: Στη Βιέννη.
3: Αυτή ήταν λίγο πριν. Ήταν λίγο πριν.
2: Ήταν λίγο πριν αρρωστήσω εγώ, γιατί προηγήθηκα.
3: Ναι.
2: Και μετά έφυγε ο Χρήστος το Φεβρουάριο και η έκθεση μας έγινε στις αρχές Οκτώβρη.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε
3: μάλιστα.
2: Ήταν όλα το ένα πίσω από το άλλο.
3: Μάλιστα. Κατάλαβα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, να σε αλλάξουμε λίγο θέμα.
2: Okay.
3: Πες μου λοιπόν, αν πιστεύεις ότι ένας ζωγράφος αποκαλύπτεται ή κρύβεται μέσα από τα έργα του. Εγώ ξέρω πολύ καλά τα έργα σου, ξέρω ένα μεγάλο κομμάτι των έργων σου. Θέλω να μου πεις όμως ποια είναι η γνώμη σου. Εσύ πώς νιώθεις, κρύβεσαι ή αποκαλύπτεσαι?
2: Λοιπόν, εγώ προσωπικά αποκαλύπτομαι, ανακαλύπτομαι, γιατί η διαδικασία του μπαίνω, ζωγραφίζω δεν είναι απλή, η έμπνευση δεν είναι απλό πράγμα. Μπαίνεις μέσα στο πνεύμα σου, σε κάτι άειλο, σε ένα άλλο κόσμο που δεν έχει χώρο και χρόνο, και εκεί καλείσαι να συνειδητοποιήσεις ουσιαστικά την υπόστασή σου, τη συμπαντική σου υπόσταση. Οπότε ανακαλύπτεις, ξετυλίγεις, ξεκουμπώνεσαι, ξεβρακώνεσαι, όλα τα ξέτα κάνεις. Και νομίζω ότι είναι και αυτό που μαγνητίζει τελικά στο τελικό αποτέλεσμα που βλέπει ο θεατής στον πίνακα, γιατί βλέπει τις πληγές σου. Βλέπει το ποιος είσαι πραγματικά.
3: Είναι μέσα στα πράγματα αυτά τα οποία μαθαίνει κάποιος μπροστά για τον εαυτό του, μπροστά σε έναν λευκό καμβά. Είναι αυτό που ο λευκός καμβάς προκαλεί σε αυτόν τον άνθρωπο που τον έχει μπροστά του, να ανακαλύψει πράγματα για τον εαυτό του, να ανακαλύψει πράγματα της ψυχής του τα οποία...
0: Αυτό θα έλεγα. Είναι απλά το άνοιγμα της ψυχής.
2: Λοιπόν, το λευκό χρώμα δεν είναι χρώμα, έτσι.
3: Είναι κενό.
2: Το λευκό είναι ένα κενό το οποίο σε καλεί να το συνειδητοποιήσεις για να μην πέσεις μέσα. Το λευκό για μένα είναι μεγάλος φόβος. Φοβάμαι τους γιατρούς με τις λευκές τους μπλούζες. Φοβάμαι τη λεύκανση των δοντιών. Φοβάμαι τη λευκή κόλλα στα διαγωνίσματα. Οπότε φοβάμαι και το λευκό καμβά.
3: Αχ, τι ωραίο που ακούγεται αυτό όμως, έτσι. Τι ωραία που το εκφράζεις, ενώ όχι σαν ιδέα, αλλά τι ωραία που το εκφράζεις.
2: Λοιπόν, για να μου φύγει ο φόβος και για να μπορέσω να ξεκινήσω κάτι, αρχίζω και μου τζαλιώνω, μου τζουρώνω όπως κάνουν τα παιδάκια. Και αυτό είναι το trigger point. Από εκεί ξεκινάει ο πίνακάς μου.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε είναι δύσκολο το λευκός καμβάς.
3: Και η ερώτηση είναι, φοβόμαστε τον λευκό καμβά ή φοβόμαστε τελικά μία κακή κριτική? Τι φοβόμαστε περισσότερο?
2: Όταν ο καλλιτέχνης σκέφτεται την κακή κριτική, έχει αποτύχει.
0: Δεν δημιουργεί, θα
2: είναι
0: πω.
2: Από χέρι αποτυχημένο θέμα.
3: Αν λοιπόν θέλεις να μου πεις με κάποιον τρόπο ότι δεν σε αφορά η κριτική?
2: Όχι.
3: Okay.
2: Μ' αρέσει να λένε τι ωραία που τα φτιάξα, φυσικά εννοείται. Μ' αρέσει να λένε τι όμορφα που είναι, τι όλα αυτά, αλλά δεν ζωγραφίζω γι' αυτό.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Βεβαίως.
0: Υπήρξε ποτέ κάποιος που να μην κατάλαβε το θέμα ή να μην κατάλαβε τι ήθελε να πει? Ναι. Ο καλλιτέχνης, δηλαδή ουσιαστικά εσείς μέσα από τον πίνακα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και να σας
2: βέβαια.
0: Έκανε το ερώτημα.
2: Τι είναι αυτό που βλέπω?
0: Ναι,
2: βέβαια, φυσικά. Αν δεν είναι παραστατική, ζωγραφική και είναι αφηρημένη, μοντέρνα κτλ., έχει μια δυσκολία ο θεατής. Αυτό είναι γεγονός. Οπότε, ναι, είχα αρκετούς ανθρώπους να λένε τι θέλεις να πεις εδώ, τι σημαίνει, τι είναι ο κύκλος για σένα. Οπότε αυτόματα εγώ δεν απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Θα σας πω γιατί. Γιατί εσύ είσαι ο θεατής. Εσύ ξαναφτιάχνεις τον πίνακα. Εσύ έχεις άλλες εμπειρίες από μένα. Πρέπει λοιπόν εσύ να δεις για σένα τι είναι ο κύκλος. Οπότε αφού μου πεις για σένα τι είναι ο κύκλος, τότε μπορώ να σου πω και για μένα είναι αυτό. Οπότε πρέπει να υπάρχει διάλογος.
0: Υπάρχει ένας πίνακας ο οποίος όταν τον ολοκληρώσατε νιώσατε ιδιαίτερο δέος για την ολοκλήρωσή του?
2: Ξέρεις, δεν έχω νιώσει ότι έχω ολοκληρώσει κανένα πίνακα.
3: Τέλειο.
2: Αλήθεια το λέω. Δηλαδή έχω πίνακες οι οποίοι κάθονται στο χώρο τους για 2-3 χρόνια.
0: Okay.
2: Και μετά από 3 χρόνια, ενώ πριν από 3 χρόνια έλεγα τελείωσα με αυτό το κομμάτι, μετά από 3 χρόνια ξανάρχεται στα χέρια μου και γίνεται κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
0: Φτάνει όμως κάποια στιγμή στην ολοκλήρωση.
2: Εντάξει, κάποια στιγμή. Ναι, κάποια.
0: Υπάρχει ένας από όλους αυτούς έτσι που έχουμε ιδιαίτερη
3: σύνδεση.
0: Σύνδεση,
2: έχω,
0: αυτό εννοούσα.
2: Έχω.
0: Ο οποίος τι μας, τι απεικονίζει, εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Κοίταξε να δεις. Έχω ένα πίνακα ο οποίος είναι μία πλάτη κόκκινη μέσα στο φως. Εγώ είχα την ατυχία να χάσω τον άντρα μου το 2005. Η κόρη μου τότε ήταν 6 χρονών και αυτό το πίνακα τον ονόμασε η Αλίκια ότι είναι ο μπαμπάς της. Ενώ δεν ήταν ο μπαμπάς της. Γιατί ο πίνακας φτιάχτηκε αρκετά πριν φύγει ο μπαμπάς της. Οπότε αυτός ο πίνακας ανήκει στην Αλίκη και ανήκει στην ανάμνησή μας, στο δέσιμό μας.
3: Την κινήσαν στην ανάμνηση.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
0: Συγκινητική. Και η Αλίκη και η ιστορία θα πω. Συνέχισε, Ιωάννα μου, συγγνώμη που σας διέκοψα.
3: Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν ένα πίνακα για λίγα δευτερόλεπτα και μετά τον φωτογραφίζουν, ρε Χριστιανά.
2: Ναι, δυστυχώς.
3: Πιστεύεις ότι έχουμε ξεχάσει να παρατηρούμε?
2: Έχουμε ξεχάσει να ζούμε. Mm. Οπότε δεν βλέπουμε, δεν ακούμε, δεν νιώθουμε, δεν τρώμε, δεν προσέχουμε, δεν... έχουμε χάσει την επαφή μας με τη ζωή.
0: Δεν συνομιλούμε.
2: Δεν συνομιλούμε.
3: Σωστά.
2: Δεν συναισθανόμαστε. Άρα έχουμε γίνει κομμάτι του κινητού και της κάμερας του κινητού. Δεν έχουμε επαφή πλέον.
3: Έχεις δίκιο, Χριστιανά.
2: Δυστυχώς.
3: Ποια είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που έχει ο κόσμος για τους καλλιτέχνες?
2: Ότι είναι φυσιολογικοί άνθρωποι.
3: Θα συμφωνήσω.
2: Ναι.
3: Θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει τέχνη χωρίς να υπάρχει... Όχι αυτό που λέμε μη φυσιολογικός άνθρωπος, αλλά ένας άνθρωπος που το μυαλό του πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και ο οποίος με το έργο του θα προκαλέσει, γιατί νομίζω ότι η τέχνη πρέπει να προκαλεί.
2: Ναι, και να προκαλεί και να προσκαλεί βέβαια.
3: Έτσι.
2: Αλλά το ότι είναι, ότι λέω δεν είναι φυσιολογική, εννοώ ότι και το γεγονός και μόνο ότι μπαίνουν κάπου αλλού για να δημιουργήσουν σε ένα άλλο χώρο, αυτό είναι έξω από το φυσιολογικό, έξω από μια καθημερινότητα.
3: Mm.
2: Αυτό εννοώ.
3: Κατάλαβα.
0: Έχουμε ένα ερώτημα από ένα φίλο ακροατή.
3: Για πες.
2: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό αυτό σου λέω.
3: Ωραία, το κατάλαβα.
2: Γι' αυτό μας κάνεις νόημα.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο να συμμετέχουν.
3: Πολύ
0: αυτοί.
3: Όμορφο.
2: Αχ, τέλειο είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, λέει ο κύριος Στέλιος λοιπόν ότι κοιτάζοντας τα έργα σας διακρίνει κανείς μια βαθιά εσωτερική αναζήτηση και μια ξεχωριστή ευαισθησία στην αποτύπωση του φωτός και των συναισθημάτων. Θα ήθελα πολύ να μοιραστείτε μαζί μας ποια είναι εκείνη η ακριβή στιγμή της καθημερινότητας ή ποιο ερέθισμα αποτελεί την αρχική σπίθα για να ξεκινήσετε ένα νέο πίνακα. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο συνέστημα ή μία βιωματική ανάμνηση που επιστρέφει επίμονα και αναζητά τη δικαίωσή της μέσα από τα χρώματα και τα σχήματα που επιλέγετε να δώσετε στον καμβά σας? Είναι λίγο μακροσκελή το ερώτημα.
2: Είναι πολύ σύνθετη η ερώτηση.
0: Πολύ σύνθετη, παρόλα αυτά, επειδή έρχεται από πολύ μακριά.
2: Ωραία.
0: Όφυλα να την μεταφέρω.
2: Ναι, ναι.
0: Και διαχειριστείτε την απάντηση όπως εσείς
2: θέλετε. Το φως είναι το ζητούμενο καταρχάς. Δηλαδή για μένα ψάχνω να βρω το δικό μου το φως, ψάχνω να φωτίσω πλευρές της ψυχής μου που μπορεί να είναι σκοτεινές, που δεν τις γνωρίζω. Κυνηγάω το φως της ημέρας, δηλαδή ξυπνάω στις 5 η ώρα και θέλω να είμαι εκεί για να συναντήσω το φως. Οπότε το φως είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας στη ζωή μου. Δεν θυμάμαι τι άλλο μας ρώτησε ο κύριος Στέλιος, αλλά...
0: Ο κύριος Στέλιος μιλά για το αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερέθισμα στην καθημερινότητα το οποίο είναι η σπίθα για να ξεκινήσεις και θα το γυρίσω στον ενικό γιατί αισθάνομαι άσχημα
2: ναι.
0: Γιατί υπάρχει ο ενικός ευγενίας και αυτόν
2: επιτέλους.
0: Εκφράζω
2: λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο κάθε μέρα, όχι, αλλά υπάρχει αυτό που κουβαλάω. Mm-hmm. Και το κουβαλάω 68 χρόνια τώρα. Οπότε είναι μια διαδικασία από τη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου μέχρι την στιγμή που αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι ότι μεγαλώνεις, οριμάζεις. Εγώ δεν έχω οριμάσει, αλλά πας προς λέμε τώρα. Οπότε είναι μια διαδικασία, δεν είναι κάτι που ξαφνικά σου ήρθε μια μέρα. Είναι παρατηρείς. Παρατηρείς τα πράγματα. Και όπως ο φίλος μας ο David Hockney που πέθανε πρόσφατα, λέει οι άνθρωποι δεν παρατηρούν. Γιατί όλα του τα έργα, όπως ξέρετε, είναι πολύ, με πολύ χρώμα, πολύ έντονα. Λέει, μα αυτά τα χρώματα υπάρχουν στη φύση. Οπότε αυτό είναι μια διαδικασία. Δεν ξαφνικά ξύπνησε ένα πρωί ο Hockney και είπε τώρα τα δέντρα είναι πράσινα.
0: Χριστιανά, χόμπι έχεις εκτός από το να... Τι κάνεις τον ελεύθερο χρόνο σου όταν δεν ζωγραφίζεις?
2: Αχ, εδώ τώρα κολυμπάω.
0: Κολυμπάς στη θάλασσα, φαντάζομαι.
2: Βέβαια, στη θάλασσα.
0: Εντάξει, έχουμε ένα εξαιρετικό κολυμβητήριο, γι' αυτό το διευθυνίζω, θα μπορούσες και... Ναι. Σου αρέσει λοιπόν το κολύμπι στη θάλασσα?
2: Ναι, και το περπάτημα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Ωραία.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: συγγνώμη, γύρισα λίγο σε πιο προσωπικές.
3: Όχι, μα είναι το τέλος. Είναι το τελείωμά μου το δικό μου, διότι την ξέρω. Οπότε θα τις κάνω και δύο-τρεις προσωπικές τελευταίες, ας πούμε.
2: Πα.
3: Λοιπόν, τι δεν ξέρει ο κόσμος για σένα, Χριστιανά?
2: Τα πάντα.
3: Ξέρει τα πάντα ή δεν ξέρει?
2: Δεν ξέρει, τίποτα.
3: Okay,
2: ξέρει το όνομά μου. Ίσως το επώνυμό μου.
3: Ναι.
2: Κάποιοι το τηλέφωνό μου.
3: Ναι.
0: Τα έργα σου.
2: Τα έργα μου κάποιοι, όχι όλοι. Κάποιοι.
0: Εντάξει.
2: Κάποιοι, ναι.
0: Okay. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να γίνουν περισσότερο.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Κάποιοι.
2: Θα έχετε ποσοστό.
0: Όχι, δεν θέλουμε ποσοστό. Θέλουμε να αντιληφθεί ο κόσμος ότι πέρα από μία οθόνη ενός smartphone υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να χαζέψει και να του δώσουν ψυχικά.
3: Ναι. Να ευχαριστηθεί ακριβώς.
0: Να ευχαριστηθεί η εικόνα.
3: Έτσι, ναι. Ακριβώς.
2: Σωστό.
3: Να ευχαριστούν τα
0: αυτό, μάτια. Αυτό εγώ έχω πάντοτε στο μυαλό μου.
2: Ναι, μα έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Ένα βιβλίο, ένα πίνακα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μία μουσική.
2: Βέβαια. Μα είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με τέχνη. Μας ξεσηκώνει, μας
3: διεγείρει.
2: Μας διεγείρει, μας λέει ότι είσαι ζωντανός. Έτσι, αυτό.
0: Και δεν είσαι μόνος.
2: Και δεν είσαι και μόνος.
3: Είσαι μόνος.
2: Ναι.
3: Ακριβώς. Πότε ένιωσες για τελευταία φορά άβολα, Χριστιανά?
2: Άβολα. Άβολα νιώθω κάθε μέρα. Οπότε, να σου πω. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάθε μέρα αισθάνομαι ότι φοράω παπούτσια δύο νούμερα μικρότερο. Γιατί αισθάνομαι επίσης να κάθομαι σε μια πλαστική λευκή καρέκλα. Σε ένα Airbnb 10 κυβητές, με 10
0: τετραγωνικών
2: μέτρων. Μπράβο, παιδιά. Να περνάει ένα ντρόουν έξω από το παράθυρό μου, να ακούγονται βόμβες από πίσω. Να κάνει ζέστη αφόρητη, γιατί έχει αλλάξει το κλίμα. Τι να πω άλλο? Οπότε άβολα αισθάνομαι κάθε μέρα.
0: Μας δίνει την εικόνα τώρα της καθημερινότητάς μας ουσιαστικά.
3: Ακριβώς αυτό
2: δίνει.
0: Μας δίνει αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βιώνουμε εμείς, τα παιδιά μας.
2: Βέβαια.
0: Έτσι.
2: Βέβαια.
0: Και αυτό το οποίο είναι δικό μας δημιούργημα.
2: Είναι θλιβερό, παιδιά. Είναι θλιβερό.
0: Εμείς όμως το δημιουργήσαμε.
3: Φυσικά.
0: Και το
3: γεγονός.
0: Ή αν θέλεις, δεν το δημιουργήσαμε, το επιτρέψαμε.
3: Και το γεγονός είναι ότι επειδή δεν έχει χτυπήσει ακόμα τη δικιά μας την πόρτα, νομίζουμε ότι δεν συμβαίνει. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί ελαφρώς να ακούγεται ένας ήχος, αλλά ακόμα την πόρτα μας δεν την έχει χτυπήσει. Και επειδή δεν την έχει χτυπήσει, νιώθουμε ότι σαν να μην συμβαίνει.
0: Θα μου επιτρέψεις, Ιωάννα μου, εδώ να έχω αντίρρηση.
2: Και εγώ το ίδιο έχω αντίρρηση.
0: Είναι η καθημερινή βία στα παιδιά.
2: Ναι.
0: Είναι. Μας έχει χτυπήσει την πόρτα.
2: Ναι.
0: Οι γυναικοκτονίες μας έχουν χτυπήσει την πόρτα.
2: Ναι. Σωστό.
0: Η ακρίβεια και η έλλειψη.
3: Δεν πήγε ακριβώς εκεί το μυαλό μου, γι' αυτό μίλησε.
0: Εσύ πήγες για πόλεμο.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Πήγες καθαρά στο θέμα του πολέμου. Αλλά μην ξεχνάς, Ιωαννίτσα μου, γιατί είσαι και ακροάτρια της πρωινής καφίτσας, ότι ο μεγαλύτερος πόλεμος είναι ο οικονομικός.
2: Σωστό.
0: Που έχει κρυφά θύματα. Έτσι. Ακριβώς γιατί είναι ψυχολογικός.
3: Είναι ψυχολογικός, ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα ότι και δεν είναι ο πόλεμος πλέον, γιατί βλέπουμε τι γίνεται.
0: Τα όπλα, όπως τα είχαμε Στο μυαλό μας.
2: Τελείωσε. Αυτό το έχει τελειώσει. Ναι. Αλλά είναι ψυχολογικός ο πόλεμος. Τα παιδιά μας έχουν τρομερή ανασφάλεια. Δεν έχουν όνειρα.
0: Και ενδιαφέροντα είναι... δεν έχουν.
2: Και, ναι, είναι τραγικό.
0: Και συνεπάγεται όνειρα.
2: Σωστό.
3: Νομίζω ότι έχουμε 2 λεπτά.
0: 2 λεπτά και ο ραδιοφωνικός χρόνος του Ιωάννα στο τετράγωνο λύγει γιατί περιμένει ο Διαμαντής να συνδεθεί.
3: Λοιπόν, 2 ερωτήσεις.
0: Γρήγορες απαντήσεις.
2: Λοιπόν, ναι.
3: Ποια συμβουλή έχεις αγνοήσει, Χριστιάνα, και ευτυχώς που το έκανες.
2: Να ξαναφτιάξω τη ζωή μου.
3: Μαζί σου, Χριστιάνα.
2: Και ευτυχώς που δεν το έκανα.
3: Και η τελευταία ερώτηση.
0: Και μιλάμε φυσικά στο κομμάτι τώρα το προσωπικό.
2: Εννοείται.
3: Λοιπόν. Θέλω να μου πεις, όταν λένε Χριστιάνα Καναλακοπούλου, τι θέλεις να σκέφτονται, τη ζωγράφο ή τον άνθρωπο.
2: Λοιπόν, επειδή εγώ δεν θα είμαι εδώ όταν θα το σκέφτονται αυτό, γιατί τώρα με βλέπουν, λέει Χριστιάνα ο άνθρωπος ή Χριστιάνα ζωγράφος. Δεν με νοιάζει.
3: Όταν έρχεσαι στη σκέψη ενός ανθρώπου, τι θέλεις, ας πούμε, ποιο είναι το feeling που θέλεις να έχεις δημιουργήσει. Α, τι καλή ζωγράφος, ας πούμε, καταπληκτικά έργα. Εύχομαι να είχα ένα στο σπίτι μου ή τι καλός άνθρωπος.
2: Αυτό θα λέμε, θα μου άρεσε. Τι καλός άνθρωπος και καλά ζωγραφίζει όμως.
0: Ένα συνδυασμός. Είναι το ιδανικό, Ιωάννα.
2: Ναι.
3: Περιμένουμε κάτι, πες μου γρήγορα.
2: Παιδί, όχι.
0: Όχι,
2: παιδί.
0: Όχι, καμία μας.
2: Καμία.
0: Το δηλώνουμε δημόσια, όχι.
3: Έκθεση.
2: Α, περιμένουμε. Ναι, δεν θα κάνω άμεσα όμως, όπως είπα αρχικά.
0: Οκ, okay, είμαστε σε κατάσταση αυτή τη στιγμή.
3: Εκτάκτου ανάγκης.
0: Όχι. Ηρεμίας.
2: Ναι.
0: Πρέπει να ηρεμήσουμε και εσωστρέφειας. Αλλά κυρίως ηρεμίας.
2: Ναι.
0: Okay. Να διαχειριστούμε
2: πολλά πράγματα, ναι.
0: Αυτή την απώλεια.
2: Ακριβώς.
0: Από ό,τι κατάλαβα.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά Χριστιανή. Δεν βλέπω τη Χριστιάνα ως έναν άνθρωπο ο οποίος θα σταματήσει να είναι δημιουργική.
3: Ποτέ όχι, δεν νομίζω.
0: Οπότε
3: είναι η ανάσα της.
2: Ναι, σύντομα πάντως, δεν θα είναι, γιατί δουλεύω πάρα πολύ.
0: Τέλεια.
3: Χριστιάνα, πολύ σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ σήμερα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ,
0: πάρα
2: κορίτσια.
0: Πάρα πολύ, όντως, ευχαριστούμε, περάσαμε πανέμορφα.
2: Τέλεια, πρέπει να το επαναλάβουμε.
0: Εννοείται πως θα το επαναλάβουμε.
2: Μ' άρεσε.
0: Και εμάς το ίδιο.
3: Χριστιάνα, μας έκανες ποδαρικό.
2: Σας έκανα ποδαρικό και έρχομαι όλα να...
0: Η πρώτη καλεσμένη, έτσι. Λοιπόν, την
2: τέλειο δεν είναι αυτό.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να είστε καλά, κορίτσια. Και είστε πολύ όμορφες και οι δύο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε φυσικά όλους όσους έμειναν και παρακολούθησαν το Ιωάννα στο τετράγωνο.
3: Στους 94 και 8
0: στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Ιωάννα Μαλούση.
3: Ιωάννα Γουρνά.
0: Και εδώ θα πρέπει εγώ να απολογηθώ και να ενημερώσω τους φίλους και τις φίλες ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να λείψω για κάποιες μέρες για προσωπικούς λόγους, οπότε μαζί σας το Ιωάννα στο τετράγωνο θα είναι και πάλι
3: την επόμενη
0: Τετάρτη. Mm-hmm. Οπότε θα χάσουμε την εκπομπή της Παρασκευής και της Δευτέρας και πολύ λυπάμαι γι' αυτό, όμως... Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
3: Όχι, δεν μπορείς, σας το λέω και εγώ. Είναι για καλό σκοπό και για καλό λόγο. Οπότε είναι όλα καλά.
0: Είναι
3: και
0: όλα
3: τα λέμε,
0: καλά.
3: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 7 η ώρα. Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε και εσένα, Χριστιανά.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
2: εγώ
0: πάμε σε μουσική πηξίδα Διαμαντής Κυριακάκης, NG Radio, έτσι.
3: Τα φιλιά μας.
1: Κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94.8.
4: People have the power. People have Repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
8: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Η ώρα είναι 8.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
14: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
15: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
16: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
15: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
16: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
17: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 90.

Η απόλυτη χαρά, ο ενθουσιασμός και η σιγουριά που νιώθεις όταν επιτέλους ξέρεις ότι ο έρωτάς σου ανταποδίδεται. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, έτσι αισθάνεται. Είναι λογικό, μπορείς να το καταλάβεις, φαντάζομαι. Πρώτο τραγούδι της μουσικής πηξίδας από την Κατρίνα, η οποία μάλιστα αρχικά εργάστηκε ως λατζέρισα σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αγγλία, άκου να δεις. Αλλά εδώ παίχτηκε και κάτι άλλο ενδιαφέρον με το τραγούδι αυτό. Θα βάλω ένα παρόμοιο μουσικό χαλί. Θα κρατήσω το Walking on Sunshine για μουσικό χαλί, να ξέρετε, όλη τη σημερινή μας μουσικής πηξίδας. Έτσι θα το έχω από κάτω να το ακούμε. Τι έγινε τώρα με αυτό το κομμάτι? Το κομμάτι αρχικά έδιωχνε κόσμο από τις πίστες και δεν το ήθελαν να το ενσωματώσουν. Το είχαν απαρνηθεί, δεν το ξέρουμε καν. Δηλαδή με το που έπαιζε το Walking on Sunshine, όλοι walking to the exit του μαγαζιού του εκάστοτε. Και έκαναν στο τέλος, τελευταία στιγμή, μία αλλαγή. Πρόσθεσαν και αυτά τα ωραία πνευστά και έκτοτε το τραγούδι αυτό απογειώθηκε. Μας ήρθε από το 1985, Katrina and the Waves, πρώτο τραγούδι της σημερινής μας μουσικής πηξίδας. Και με αυτό σας καλωσορίζω. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε στο NG Radio και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM. Είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης. Μαζί σας θα είμαι μέχρι και τις 9 ακριβώς. Σε μια μουσική πηξίδα η οποία είναι λίγο διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει, θα νοσταλγήσουμε σήμερα, θα ακούσουμε τραγούδια μεγάλες επιτυχίες από το παρελθόν, αξέχαστες όμως αξεπέραστες. Και μιας και η Κατρίνα εργάστηκε σαν λατζέρισα σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αγγλία, το δεύτερο δεν είναι και τελείως άσχετο. Είναι ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε εν μέρει από το βιβλίο Born on the 4th of July, γεννημένος δηλαδή την 4η Ιουλίου, του βετεράνου Αερών Κόβικ, ο οποίος μιλά στο βιβλίο για τους βετεράνους του Βιετνάμ που μετά τον πόλεμο, επιστρέφοντας στην Αμερική, στην πατρίδα τους δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πατρίδα τους κάπως τους ξέχασε και είχαν όλοι ένα παράπονο. Ο λόγος γίνεται για την μεγάλη τεράστια επιτυχία του Bruce Springsteen, Born in the USA, από το 1984.

από το 1984, Bruce Springsteen, Born in the USA, ένα τραγούδι για την πικρία που αισθάθηκαν όλοι αυτοί οι βετεράνοι. Προδοσία από την ίδια τους την πατρίδα, η οποία τους υποσχέθηκε πάρα πολλά και ένα μέλλον που τους άξιζε. Ενώ όταν επιστρέψαν από τον πόλεμο του Βιετνάμ, δεν έγινε τίποτα μα τίποτα από όλα αυτά. Στα τρίβια της υπόθεσης είναι ότι πριν από κάποια χρόνια ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θεώρησε πως πρόκειται για ένα πατριωτικό εγκόμιο, και με την αναφορά του αυτή υπάρχει και βίντεο στο YouTube. Όλη η μπάντα εκεί που έπαιζε το τραγούδι αυτό δεν μπορούσε να συγκρατηθεί από τα γέλια. Συμβαίνουν αυτά στα live, θα πει κανείς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη μουσική μας πηξίδα, αλλά πριν τη συνεχίσουμε θυμίζω τρόπους επικοινωνίας για όλους εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε και να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Θυμίζω ότι πάντα υπάρχει ο τρόπος του email, το studio@ngradio.gr, για εσάς τους φίλους του διαδικτύου. Για εσάς τώρα λοιπόν που έχετε Viber, το 698-9860-147, και αυτό είναι στη διάθεσή σας. Νομίζω, παιδιά, όλοι έχουμε Viber. Είμαστε εξάλλου σε μια ωραία ώρα όπου σιγά σιγά θα δούμε με τα ματάκια μας τον ήλιο να δει. Όπως λέω κάθε φορά, αν δεν έχετε να πείτε κάτι, καλοδεχούμενες και οι φωτογραφίες από τη φύση μας που τόσο ωραία χρωματίζει τον ουρανό αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Πού θα πάμε τώρα για τη συνέχεια, τι σας έχω? Θα πάμε σε ένα τραγούδι, ουσιαστικά είναι μια νοσταλγική ματιά στον νεανικό έρωτα, αυτό που φέρνει μαζί και την ανεμελιά και τις όμορφες στιγμές από το παρελθόν. Ο τίτλος Brown Eyed Girl του Van Morrison ηχογραφήθηκε το 1967 και ήταν το πρώτο solo single του καλλιτέχνη μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα Them. Τι συνέβη τώρα εδώ, τι έπαθε τώρα αυτός ο δύσμυρος εδώ ο άνθρωπος? Ο αρχικός τίτλος ήταν Brown Skinned Girl, αλλά τον άλλαξε τελευταία στιγμή και αλλαγή στην αλλαγή υπέγραψε τα συμβόλαια με λάθος όνομα τίτλου. Συμφώνησε να πάρει χρήματα για τη δουλειά αυτή από ένα τραγούδι το οποίο στο συμβόλαιο ήταν κάτι άλλο. Ο τίτλος ήταν λάθος. Με αποτέλεσμα ίσως μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Van Morrison, όπως το Brown Eyed Girl, να μην πάρει σχεδόν δεκάρα τσακιστή όλα αυτά τα χρόνια. Θα μου πεις, δεν μπορούσαν να τα βρουν? Μπορούσαν αν υπήρχε καλή θέληση, αλλά ξέρετε τώρα, τρέχα γύρευε. 1967, ένα τραγούδι το οποίο πέρα από την διαδικασία αλλαγής των τίτλων υπέστη και αλλαγή στο στίχο, γιατί ο στίχος Making Love in the Green Grass, δηλαδή κάνοντας έρωτα στο πράσινο γρασίδι, θεωρήθηκε αρκετά τολμηρός για το 1967, και πού να ξέρατε το 2026 τι λένε οι στίχοι τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς ρεπερτορίου, αλλά το 1967, εντάξει, ήταν μια άλλη εποχή. Van Morrison, Brown Eyed Girl.

Van Morrison από το άλμπουμ Blowing Your Mind, Brown Eyed Girl. Και νομίζω ότι οι στίχοι με έπεισαν να κάνω ακόμα και 500 μίλια για ένα τέτοιο girl. Και αυτό ακριβώς είναι και το επόμενο τραγούδι, έτσι. Ήταν μια ωραία πάσα, τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα, καθώς πολλές φορές δεν τίνω να είμαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος, αλλά νομίζω ότι εμένα μου άρεσε αυτό που σας είπα. Τέλος πάντων, δεν το συνεχίζω. Το επόμενο τραγούδι, όσοι καταλάβατε, μας έρχεται από τους The Proclaimers. Ο τίτλος είναι αυτά τα 500 μίλια, δηλαδή, που θα έκανε κάποιος που αγαπά και είναι διατεθειμένος να τα περπατήσει κιόλας για να συναντήσει. Τι 500, τι 1000. Το τραγούδι I'm Gonna Be μας έρχεται από το 1988. Και νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, έτσι.

Proclaimers, I'm gonna be, ή αλλιώς 500 miles, τα οποία θα περπατήσω και άλλα 500 miles προκειμένου να έρθω να σε βρω. Μιλάμε για το απόλυτο σκοτσέζικο hit. Για τους παρατηρητικούς, ακούστε, δεν προσπαθούν να κρύψουν ούτε καν την σκοτσέζικη την προφορά τους. Τεράστια επιτυχία, η οποία ήρθε και όταν το τραγούδι μπήκε στο soundtrack της ταινίας Benny and June με τον Johnny Depp, θυμίζω, αρκετά χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, θα πάμε στο 1987. Ένα τραγούδι φόρος τιμής είναι αυτό που θα ακούσουμε, σε έναν πραγματικό άνθρωπο που συμβόλιζε την διαφορετικότητα. Μας έρχεται από το Sting, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον εκεντρικό Βρετανό συγγραφέα Quentin Crisp, ο οποίος είχε μετακομίσει στη Νέα Υόρκη. Από την Αγγλία αυτός. Και τι τραγουδούσε, νομίζω πάει το μυαλό σας. Englishman in New York. Αισθανόταν σαν alien, όπως λένε οι στίχοι, σαν εξωγήινος. Συνέστημα κι αυτό, σε μια ξένη χώρα.

0: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
1: Πατσαβούρας.

0: του Μουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

Έτσι νομίζω ακουγόταν το 1976. Άμπα και Dancing Queen. Να προσθέσω εδώ μαζί με τα προηγούμενα που σας ανέφερα στο ξεκίνημα πως αυτό το τραγούδι παίχτηκε ζωντανά για πρώτη φορά σε βασιλικό γάμο. Ναι, και είχαν πράγματι μια Dancing Queen προφανώς εκείνη τη βραδιά. Και αναφέρομαι στο γάμο του βασιλιά Καρόλ Γουστάβου της Σουηδίας το 1976. Έτσι λοιπόν έκανε πρεμιέρα διαμαντή, βγάλει τη λέξη από το στόμα σου επιτέλους, σε ένα πραγματικό βασιλικό γάμο. Βλέπω όμως ότι έχουμε περάσει τις 8.30. Σε αυτό το σημείο καλησπέρις όλους εσάς που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας και συντονιστήκατε στο ngradio.gr και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στο κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα και τον νομό Μεσσηνίας, στον Vox 103,3, στον Πύργο και τον νομό Ηλίας, αλλά και στον Δίωελκο 105,6, στην Κόρινθο και τον νομό Κορινθίας. Ο Διαμαντής Κυριακάκης με τη μουσική πηξίδα θα είναι μαζί σας για την επόμενη μισή ώρα που μας απομένει, δηλαδή μέχρι και τις 9, σε μια μουσική πηξίδα διαφορετική σήμερα. Σήμερα παίζουμε μπάλα στο διεθνές ρεπερτόριο, το ξενόγλωσσο, το ωραίο, το νοσταλγικό. Νομίζω ότι σε όλους μας ξεπηδούν ακούγοντας τα κομμάτια που ήρθαν στο playlist απόψε. Ξεπηδούν αναμνήσεις ο καθένας, οι δικές του από το παρελθόν του, όσο πίσω και να πηγαίνει. Είτε είσαι λίγο πιο μικρός είτε είσαι λίγο μεγαλύτερος, νομίζω αυτός ο ήχος πάντα σε κάνει να θυμάσαι. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, θα πάμε στο 1987 αυτή τη φορά. Θα πάμε, τι να πω τώρα, να το πω στο απόλυτο καλοκαιρινό hit της Ιταλοντίσκο από τη δεκαετία μάλιστα των 80's. Θα το πω, θα τολμήσω και θα το πω. Ένα τραγούδι το οποίο είναι γνωστό, ίσως και περισσότερο από το ίδιο το τραγούδι, και για το περιβόητο βίντεο κλιπ στην πισίνα που λογοκρίθηκε μετέπειτα στην τηλεόραση λόγω, πώς να το πω, λόγω αποκαλύψεων. Όχι των αποκαλύψεων του Αντένα, των αποκαλύψεων των πραγματικών που δείχνει το βίντεο. Και αν θέλετε να τις δείτε, να αναζητήσετε εσείς μόνοι σας μετά τη μουσική πηξίδα στο YouTube το βίντεο κλιπ. Πάμε λοιπόν, Σαμπρίνα και Boys. Φαντάσου τώρα αποκαλύψεις με όλα αυτά τα Boys.

Αναστασία, Σαμπρίνα, Boys. Boys, boys, boys για την ακρίβεια. Γνωστό και για το ίδιο το τραγούδι, αλλά περισσότερο για το βίντεο κλιπ. Σκεφτείτε 1987, το πιο viral βίντεο κλιπ σε μια εποχή που δεν υπήρχε καν το ίντερνετ. Εντάξει, μπορεί και να υπήρχε σε μια text only μορφή κειμένου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσες να δεις βίντεο εκείνη την εποχή στο ίντερνετ. Με το ζόρι έστελνες ένα καλησπέρα και ήλπιζες να φτάσει κάπου κάποια στιγμή, κάπως κάποτε. Προχωράμε λοιπόν τώρα σε ένα κομμάτι το οποίο συνδύασε για πρώτη φορά, ακούστε εδώ τι έγινε, την disco με την ηλεκτρική κιθάρα και έτσι δημιουργήθηκε η rock disco. Πολύ ενδιαφέρον αυτός ο συνδυασμός, έχω να πω. Μας έρχεται από το 1979, είναι η Donna Summer εδώ και τι άλλο ρε παιδιά, είναι το Hot Stuff. Πατάω το play μου, εντάξει τώρα. Όλοι το ξέρουμε, όλοι το ξέρετε. Ακούγεται ξανά και ξανά, όχι απλά σε ταινίες, παντού. Και η βασίλισσα της disco πήρε Grammy, να ξέρετε γι' αυτό εδώ.

Donna Summer, Hot Stuff. Και εμείς τα ίδια πράγματα να ζητούμε λίγο πολύ. Αυτή την αναζήτηση για διασκέδαση και έντονα συναισθήματα σε μια βραδινή έξοδο από το να κάτσουμε σε μια καρέκλα και να... Πώς το κάνουν μερικοί και κουνάνε με το κεφάλι μας με τη μουσική, αλλά και αυτό ρε παιδί μου να κάνεις, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι από το τίποτα. Hot Stuff, Άννα Μαρία μου, καλησπέρα, καλώς την. Λοιπόν, για να δω λίγο ότι έχω στα χαρτιά μου. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα πάμε σε Queen, φίλες μου και φίλοι. Και θα πάμε σε ένα τραγούδι, το ξέρετε, το έχετε πάρει χαμπάρι. Οι μουσικόφιλοι και οι γνώστες το έχετε πάρει. Εσείς οι υπόλοιποι, ο απλός ο κόσμος, ο απλός λαός εκεί έξω, να ξέρετε ότι υπάρχουν τραγούδια χωρίς ρεφρέν. Μην πέσετε από τα σύννεφα. Και ένα από αυτά τα τραγούδια είναι και το Bohemian Rhapsody. Ένα τραγούδι το οποίο μάλιστα η δισκογραφική στην αρχή δεν το πολύ γούσταρε, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί ήταν μεγάλο, λέει. Ήταν περίπου 6 λεπτά και σου λέει πού να το κυκλοφορήσεις όλο αυτό. Δεν θα το παίξει κανένα ραδιόφωνο. Πόσο έξω έπεσε όλα αυτά τα χρόνια. Και ναι, θα παίξουμε τα 5 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα. Αλλά και 10 λεπτό να ήταν, θα έπαιζε σε κάθε ραδιόφωνα, σε κάθε περίπτωση. Εδώ στον NG έχουμε και μια υποψήφια εκπομπή που παίζει και 10 λεπτά. Δισκοπολίων η Χάρη το βράδυ. Και 10 λεπτά, ναι, αλλά και στην πηξίδα θα το παίζαμε αν ήταν ωραίο. Δεν πειράζει. Θα το αφήσουμε να παίζει. Κανείς δεν ξέρει στα σίγουρα είναι το νόημα. Ο Φρέντι Μέρκιουρι ποτέ δεν εξήγησε τη σημασία, αφήνοντάς μας να μαντεύουμε αν πρόκειται για όνειρο ή προσωπική εξομολόγηση.

συμφωνήσω πάρα πολύ με το μήνυμα του φίλου μας του Στέλιου. Ανυπολόγιστη καλλιτεχνική αξία των Queen. Bohemian Rhapsody. Εξαιρετικό. Και νομίζω ότι προσέξαμε όλοι το περατικό μέρος που ακούσαμε στο τραγούδι. Αυτό που αρκετοί από εσάς μπορεί να μην γνωρίζετε είναι ότι δεν ήταν ηχογράφηση μόνο μιας χοροδίας. Ήταν ουσιαστικά περισσότερες από 150 ηχογραφήσεις με την τεχνική των overdubs, δηλαδή η μία φωνή πάνω στην άλλη, η οποία μπήκε στην τελική σύνθεση και όλο αυτό το αποτέλεσμα ήταν χοροδιακό. Χαίρομαι πάντως που μοιράζεστε και ωραίες ιστορίες και τις δικές σας απόψεις. Μεγάλη καλησπέρα σε εσάς, σε όλους τους φίλους μου εδώ στο live chat του ngradio.gr, στο TikTok. Όλο το παρεάκι είναι εδώ. Είναι ο φίλος μου ο Στέλιος που μοιράζεται και true stories με αφορμή το τραγούδι αυτό των Queen. Καλησπέρα στην Άγια, καλησπέρα στο Γιώργο, σε όλο τον καλό τον κόσμο εδώ, την Άννα, τον Παντελή, τον Σωτήρη, τον άλλο, τον Γιώργο, φυσικά την Άννα Μαρία. Γεια σου Άννα Μαρία Νικολαίδου μας. Θα μπορούσε να πάει και η φράση Άννα Μαρία με το κλαρίνο σου, αλλά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Άννα Μαρία Νικολαίδου κάθε μέρα εδώ στο NG Radio 3 με 6. Προχωράμε γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και θέλουμε να ακούσουμε όσο περισσότερη μουσική μπορούμε. Και θα πάμε σε ένα τραγούδι του οποίου η φράση του τίτλου είναι μια παλιά έκφραση του αμερικανικού νότου που σημαίνει «Χάνω την υπομονή μου». Και πώς το έλεγαν αυτό στον αμερικάνικο νότο? «Losing my religion». Ναι, πάμε σε R.E.M. από το 1991.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
5: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
4: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-9711.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιόπολης.gr.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών. ελιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
14: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
14: Ποιος σου μίλησε, εσένα?

0: Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επί...
2: Η ώρα είναι 9.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: New Generation. Η ώρα είναι 9.

0: Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ θα γίνεται ένας χαμός στην εκπομπή Pick Up, όπως λέμε Ping Pong. Παρουσιάζει ο Στέλιος Νικολαίδης και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο. Και νέα και περίεργα και πλάκες και χαμός. Εσύ θα πεις τίποτα ρε, η εκπομπή μας είναι.
1: Το πήρες όλο πάνω σε εκπέρα μια χαρά.
0: Καλά έκανα. Εσύ πρόσθεσε και βάλε ό,τι θες. Ναι, συμφωνώ. Πες βάλε ό,τι θες, βάλε.
2: Μου έχει φορτώσει την εκπομπή όλη. Όλη. Τα λέμε εκεί.

Είσαι ελεύθερος, είσαι ωραίος. Πας φυλακή. Σε ποια φυλακή? Στη φυλακή οποιασδήποτε σχέσεις δημιουργήσεις. Είμαι ο Στέλιος Νικολαίδης και αρχίζει ένα δίωρο με μουσική μαγικά, με όπου θα περάσουμε, σας εγγυώμαι δηλαδή, καταπληκτικά. Έχω όλες σας αφιερώσεις που μου στέλνετε όλη τη βδομάδα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την επιμέλεια που δείχνετε. Επίσης 698-98-60-147 είναι το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, να μου στείλετε μήνυμα ό,τι θέλετε, και στούντιο παπάκι ngradio.gr. Μας αναμεταδίδει η πατρίδα μου, η Καλαμάτα. Μας αναμεταδίδουν πάρα πολύ σταθμοί και είμαστε εδώ γιατί τα καλύτερότερα είναι διαλεγμένα από εσάς. Έχω λίγο άγχος σήμερα, θα σας πω γιατί. Γεια σου Νικόλα και Γιώργο, ευτυχώς που ήρθατε. Γιατί μας παρακολουθούν, λέει, είμαστε το καλύτερο σταθμός, όλες οι εκπομπές είναι φανταστικές και μαθητές του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας από διάφορες σχολές, από ό,τι μάθαμε, είναι εδώ μέσα και παρακολουθούν τον τρόπο που κάνουμε εκπομπή. Παιδιά, δεν έχω να σας δείξω τίποτα, μόνο να είστε ο εαυτός σας, τίποτα άλλο. Έτσι όπως είμαστε σπίτι μας, με τον κολλητό μας, με τους φίλους μας. Αν υπάρχει ένα μυστικό, είναι αυτό.

Είσαι ελεύθερος, είσαι και ωραίος. Μην μπεις φυλακή όμως, θα είσαι απ' έξω και θα κυκλοφορείς έτσι με αυτή τη δύναμη του ελεύθερου και του ωραίου. Η Νατάσα δεν σου το έχω πει, αλλά είναι φίλη μας. Θα μου πεις φίλη μας και η Μαρινέλα και η Γλυκερία και η Βιτάλη και ο Νταλάρας και ο Πάριος. Δεν υπάρχει κάτι που ο σταθμός μας να μην το έχει.

0: Τη βραδιά μου απόψε μη μου.
1: Γεια σου.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Καλώς στη λίδα μας. Γεια σου Άρη από τους Γαργαλιάνους. Εκπομπή αφιερωμένη στο θέμα στο Χρήστο, ο οποίος αυτή την περίοδο μαζεύει κερασάκια. Στην κυρία Μαρία και στον κύριο Αναστάση με πάρα πάρα πάρα πολύ

τραγούδι που έρχεται είναι αφιερωμένο από την Νίνα στο Δημήτρη, επειδή ξέρω λέει ότι σας αρέσει η Μαρινέλα, το αφιερώνω και στο σταθμό σας.

το... Ξέρω ότι έχω ανοιχτό το μικρόφωνο, απλά μήπως σας πείσω κι εσείς και πείτε ένα ρεφρενάκι ρε παιδί μου, γιατί όπου και αν σας βρήκα έχω σκοπό να σας πάρω από εκεί και να σας πάω πολύ πιο ψηλά.

0: Νικόλας μας από το Τζουτζουρά της Κρήτης. Καλησπέρα αγαπημένα μου φίλε Στέλιο, καλή και όμορφη εκπομπή, τα καλύτερα. Το ραδιόφωνο είναι πρώτα η καλύτερη παρέα για μένα, εκεί που οι ψυχές ενώνονται και γίνονται μια αγκαλιά που μπορείς να το πεις και έρωτα. Την καψούρα σου, τον πόνο σου και ό,τι πραγματικά δίνει χαρά σε όλους τους φίλους μας.
1: Και εγώ στη φυλακή.
0: Σε όλους τους ακροατές, ο NG Radio και ο σταθμός του συντονισμένος, εκτός από την υπέροχη μουσική των παραγωγών, είναι η καλύτερη θεραπεία, ψυχοθεραπεία. Τώρα, έχω άγχος, δεν το κρύβω. Μου στείλαν ήδη παιδιά από τη σχολή δημοσιογραφίας. Παιδιά, αν δεν ήσασταν από την αρχή μέσα.
2: Αν έχεις βαρεθεί τα λόγια τα μεγάλα, αν έχεις από το ψέμα κουραστεί.
0: Να στο εαυτό σας, τίποτα άλλο. Εσείς να είστε. Πώς είσαστε, μιλάτε πολύ, λίγο, μέτρια. Όπως είσαστε, να είστε ο εαυτό σας. Δεν ξέρω εγώ να δίνω συμβουλές, σιγά τώρα.

Στη Χριστίνα είπα ευχαριστώ για τον καφέ που πίνω. Στην υγεία σας ρε παιδιά, και να χαιρετήσω και την Πηγούλα. Τη Λιάννα μας, τη Λιτό, και από ό,τι ξέρω η Μαρία μας η Παπαϊωάννου είναι κάπου στο Σούνιο.

Γεια σου Ανούλα του Παντελή, γεια σου Παντελή και Στελάκο. Είδατε που το βουζούκι την ανάβει την ψυχή, τη λαμπαδιάζει, την κάνει ήλιο.

Λάκωσε η σχολή. Γεια σου Μαριάννα, γεια σου Νικόλα. Νικόλας Αργυρόπουλος από τη σχολή, δημοσιογράφος. Γεια σου Ρένα, γεια σου Βασίλη, γεια σου. Τι λες εδώ, Νικόλας πάλι. Αναστασίου, γεια σας ρε παιδιά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένα

0: φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε, τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
0: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
1: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Ελ Κοκκίνου, αν έχετε απορία.
1: Δεν με πειράζει, φόνα θες και κάτι παραπάνω.
0: Κάποια φορά ο Ισίδωρος ερχόταν εδώ μαζί με τον Τάσο και φέρνει την Άλκηστη, την πρωτοψάλτη. Εμένα με είχε πιάσει ο τραγουδιστικός μου ίστρος και τραγούδαγα μέσα στο σαλόνι. Έχουμε μηχανήματα, είμαστε πίστα εδώ, να ξέρετε.
1: Ζητάς ποτέ, δεν δίνεις κάτι. Όλα τα κάνω μόνη μου, ποτέ δεν βάζεις πλάτη.
0: Άκουσα πόρτα, λέω τα παιδιά θα είναι, δεν έδωσε σημασία.
1: Ζητάς και τίποτα δεν δίνεις, κι ούτε γουλιά δεν έγερνας από αυτό που πεις.
0: Και μπαίνει μέσα η Άλκηστη, μου κάνει μια αγκαλιά, δεν ήξερα μου.

0: Πάτε να με τρομοκρατήσετε, δεν θα μπορέσετε όμως.
1: Ήρθε η ώρα να τι κάνω. Δεν με πειράζει μόνο θες και κάτι παραπάνω.
0: Με καλά λόγια, τα παιδιά δεν μου λένε. Μου λένε πολύ καλά λόγια. Και σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ ρε παιδιά.

από τα τραγούδια που την κάνανε διάσημη. Αυτή η Χαρούλα Αλεξίου δεν έχει έρθει. Έχουν έρθει όλοι σχεδόν. Από τη Σακύρα μέχρι τη Μαρινέλα, από τον Διονυσίου μέχρι το Βιολάρι.

0: Γεια σου Σωτήρη Αναστασίου με τις μαγκές και αυτά που μου γράφεις εδώ πέρα. Θα σε βάλω μαζί με τους δημοσιογράφους που με έχουν φλωμώσει εδώ.
1: Κι όταν μου πει κανείς πως μ' αγαπά, πληρώνει τρεις φορές τη μια νοκά.
0: Είχανε δίκιο στη σχολή, λέει, που είπα να σας ακούσουμε.
1: Μέσα στο κρασί.
0: Καλά, μην παίρνεις όρκο εσύ τώρα.

Μη μου γράφετε καλά λόγια, θα αρχίσω και δεν τραγουδάω. Να πούμε καλή ξεκούραση στο θείο μας, στο Χρήστο.

0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι με τη Χαρούλα θα τη φέρω και δώσω, το έχω εκπληξεί και θα το, μας το κανονίσει ο Γιώργος αυτό, ο Νταλάρας. Ναι, ναι, ναι, είναι φίλος μας. Έχω κολλήσει με ένα τραγούδι, ρε γαμότο, sorry για το γαμότο, το παίρνω πίσω όπως είναι, δηλαδή είναι λαϊκή έκφραση, αλλά με έχω κολλήσει με ένα τραγούδι. Για κάποιο λόγο μ' αρέσει και με ψυχολογώ και με βάζω απέναντι και λέω γιατί ρε παιδί μου σ' αρέσει το τραγούδι. Έχει να κάνει επειδή έχει να κάνει με το νερό, δεν ξέρω τι να σας πω. Για πείτε μου και εσείς γιατί να μ' αρέσει. Για ακούστε.
1: Έλα παιδιά, σε κουμπώστε!

0: Καλώς την Βάσο την Κουνταφά. Καλώς την Να.
1: Θα τα ψάξω να τα βρω τα τραγούδια σας. Θέλω λίγο χρόνο. Αλλά τι έπαθε ρε παιδιά? Ξέρετε τι παθαίνω εγώ, ε? Όταν είναι αυτό το τραγούδι, για κάποιο λόγο ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το καταλάβω, πάντα κολλάει. Τι γίνεται με αυτό? Τέλος πάντων, κολλάει. Καλά, μην το πιστεύετε ότι κολλάει. Κολλάει το μυαλό μου, μάλλον. Αντιραδιοφωνικό τελείως, δεν επιτρέπεται αυτό. Αλλά εσείς δεν το έχετε πάθει, δηλαδή εγώ δεν επιτρέπεται να το πάθω?

0: Γιώργος ο Κόντ μου λέει, το παίξαμε κύριε Στέλιο αυτό το τραγούδι. Το ξέρω Γιώργο μου, κολλάει πάντα, κολλάει όταν παίζω το τραγούδι. Μπαίνει και δεύτερη φορά, τι να πω. Ενωμένα τα έχουμε.
1: Ξανά, να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ, να σε πιω σαν τον...
0: Γιώργο με κοροϊδεύεις και σε κοροϊδεύω κι εγώ.

Εδώ Αργύρης από τους δημοσιογράφους μου λέει, κύριε Στέλιο, δεν παίζεστε. Γιατί δεν παίζουμε εμείς εδώ τώρα, δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Αργύρη, να είσαι πιο ξεκάθαρος. Τώρα να σου πω, Βάσο Κουνταβά, θέλω να σου πω κάτι τώρα, μεταξύ μας. Κάνεις αφιερώσεις. Θα παίξει όμως πρώτα το Κοντ, ζήτησε κάτι από Πάριο και του το χρωστάω, παρότι ήταν να παίξει τη δεύτερη ώρα, το βάλουμε τώρα. Και αμέσως μετά από αυτό, Βάσο Κουνταβά, έρχεται το δικό σου τραγούδι. Γιώργο Κοντ, έχεις παλιό κρεβάτι που θέλει αλλαγή? Δεν ξέρω γιατί ζητάς αυτό.

0: θέλεις να πεις, Γιώργο, είναι θέμα Spotify. Εννοείς ότι το Spotify του μυαλού μου κολλάει, αυτό μάλλον, ναι.
1: Δεν κρατώ
0: γράμμα. Η Άννα του Παντελή λέει: μας αρέσει πολύ η επανάληψη. Δώσεις, τέλειο. Ναι.

0: ψέματα δικά. Λοιπόν, πώς μ' αρέσει αυτός ο Πάριος, ρε παιδί μου. Λοιπόν, θα τον φέρω εδώ του Γιάννη, σας το υπόσχομαι, και θα τραγουδήσουμε μαζί.
1: Θα τα σβήσω από...
0: Τώρα να μου πεις, ρε φίλε, πας καλά. Ναι, αλλά παρασύρωμα. Τραγουδίστε.

0: Βάσο Κουνταβάη, σε τιμή έρχεται το κομμάτι σου με την Κατερίνα. Η Κατερίνα έχει λατρεία στα παιδιά. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι.
1: Τα παλιά σου παράγματα πετώ.
0: Ναι ρε Άρη, θα τη φέρουμε, να δούμε ποιον θα πρωτοφέρουμε.

2005, μου γράφει ο Γιώργος, Αντώνης Βαρδής και Βασίλη Γιαννόπουλος. Ο Βασίλης Γιαννόπουλος είναι για το τραγούδι αυτό, το δημιούργησα. Δεν υπάρχουν παλιά τραγούδια.

Και το κρεβάτι θα κάψει και θα εκδικηθεί και όλα θα τα κάνει. Λοιπόν, Βάσο, πού σε βρίσκουμε, σε ποια φάση της ζωής σου εννοώ, γιατί ζήτησες κάτι από μια φίλη μας. Λοιπόν, φωνάρα, πάμε.

0: Εσείς από τη σχολή δημοσιογραφίας δεν πάτε για ύπνο? Τι να πω, γεια σου Αντώνη, γεια σου Ρένα, γεια σου Άννα, γεια σου Ελεονόρα, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Νικόλα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε και άλλους τόσους. Η Φέδρα.
1: Δεν ένιωσα ποτέ.
0: Εσύ ποιος Ακύλας ο τραγουδιστής? Ένας Ακύλας, φοβερή εκπομπή μου λέει και αυτά. Ξέχνα το, δεν παίζω. Εγώ βάζω αυτά τα τραγούδια. Ωραίο και το δικό σου, αν είσαι εσύ τώρα λέμε, έτσι. Λοιπόν, αν δεν είσαι δεν πειράζει, πάμε παρακάτω.

τραγούδι που έρχεται το αφιερώνω στον Νίκο του Σωμαράκη, στη Διονυσία μας, στο Διαμαντή, στην Ιωάννα τη Γουρνά, στο Γιώργο τον Κοντοστέριο, στο Γιώργο από τα Τρίκαλα, στον Παντελή μας τον Μαλιάρα, στην Ανούλα μας, σε όλες τις μαμάδες στο Θεμό.

0: Εμείς είμαστε ο μυστικός έρωτης από ό,τι φαίνεται και δημοσιογράφων πια που έχουν μπει όλοι εδώ τα μολύβια σας αύριο στο χέρι και θα γράψετε πάρα πολύ καλά πράγματα για τον NG Radio. Αλίμονό σας, να ξέρετε, άντε παιδάκι μου, να σου πω κάτι τώρα εσένα, Ρένα, που λες θέλω να έρθω να κάνω εκπομπή μαζί σου. Γιατί η αφιέρωση. Είπα σε ποιους και σε σένα που ακούς κρυφά και δεν γράφεις.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
2: Πάμε ρε, σε κουμπώ.

0: 19 εκατομμύρια προβολές. Ανούλα, το αξίζετε και εσύ και ο Παντελής και πολλές περισσότερες αφιερώσεις.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνη χρωματική συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 87 164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
12: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Αυτό...

0: Ροβέρτης είναι.
1: Αγάπη να είναι αλήθινη, αιτία να είναι και αφορμή.
0: Η Άννα που το έχει δει του Παντελή λέει αυτό δεν είναι στούντιο, είναι υπερπαντή.

Μυστικό, μυστικό. Ο Ισίδωρος ξεκινάει με τη δήμο της εμφανίσης και θέλω να σας πω ότι ο Ισίδωρος είναι φίλος με τον Νικόλα τον

αστέρι. Καλά λέει ο Γιώργος Σοκόν. Πώς περνάει έτσι η ώρα, ρε παιδιά. Δημοσιογράφοι, πηγαίνετε για ύπνο. Φτάνει εδώ πέρα. Με έχετε σαλιώσει. Τι γλύφετε έτσι, ρε παιδί μου. Χαλαρά. Πάντως σας ευχαριστώ γιατί είστε τα καλύτερα παιδιά. Έτσι καλύτερα.

Δύσκολη δουλειά σας. Να κάνετε τη δουλειά σας όπως πρέπει, ρε. Με αξιοπρέπεια να λέτε αυτά που θέλετε. Μην πληρωθείτε ποτέ γι' αυτό, για να πείτε αυτά που θέλουν. Να είστε ο εαυτός σας. Γιατί έτσι γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Και εμείς που σας ακούμε. Και κλείστε την τηλεόραση, μην βλέπετε. Πάρετε κακό παράδειγμα. Δεν το λέω για όλους, είναι κάποιοι που εξαιρούνται. Αλλά τώρα να κάθεις να βρίσκεις τις εξαιρέσεις.

Πολύ μπλεμπλά έχω ρίξει, άντε, θα σας αφήσω και λίγο ήσυχους. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πρέπει να γίνει και λίγο. Έχω και εγώ τα δικά μου, ρε παιδί μου.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
1: People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Νίκος Σωμαράκης είπε ότι ο Κοκοτάς ήταν ο αγαπημένος του πατέρα του, ο αγαπημένος τραγουδιστής δηλαδή. Μπορώ να αντισταθώ σε αυτό? Έβγαλα πολύ ώρα το σκασμό, έτσι, και δεν μίλαγα και τίποτα και όλα μια χαρά. Όμως τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσω και να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στην Άννα Μαρία, στη Χαρούλα, στη Φέα, στις μαμάδες Ζώδου Σταθμό, σε όσους ακούτε, στην Ιωάννα τη Γουρνά, στο Διαμαντή μας, στους δύο Γιώργηδες, τον Γκόντ και τον άλλο τον Γιώργο από τα Τρίκαλα, στη μητέρα του, σε σένα, τη Μαρία την Παπαϊωάννου, και επίσης θα ήθελα να το αφιερώσω και στον Άλκη, το φίλο μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι συντονισμένος από τα Σπάτα και μας ακούει. Πάμε, Νικόλα, δικό σου.

Αυτή ήταν η τραγουδάρα, την οποία την απολαύσαμε από το Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος Σταμάτης έχει έρθει στο θυμό μας. Και τώρα Γιώργος, λογικά, να τον δούμε λίγο. Ποιος Γιώργος όμως? Ο κάνε μας τη χάρη, ο κακοσέος. Κάνε μας τη χάρη, ρε δημοσιογράφε, με βρήκατε και στο Facebook και μου στείλατε στο Messenger. Αλλά δεν θα ήσασταν καλοί δημοσιογράφοι αν δεν με είχατε βρει, γιατί δεν είναι Στέλιος Νικολαίδης, είναι Στέλιος Νικολαίδες. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση που με βρήκατε.

0: Η Βικούλα καλά μας τα λέει, ξενύχτησε στην πόρτα μας, εδώ είναι ο παράδεισος και κόλαση εδώ. Όμως εγώ στη γραμμή μου φώναξα τον Νίκο το Σωμαράκη, γιατί εσείς μου λέτε τι φοβερός, τι τρομερός, και αντί να πω ότι την Παρασκευή έχει εκπομπή ο άνθρωπος, τι είπα, Νικόλα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς μας βρήκα, καλώς, καλησπέρα φίλε μου Στέλιο και σε σένα και στους ακροατές σου που είναι πολύ φανατικοί και θα έλεγα χιλιάδες πια. Έχεις ξεπεράσει κάθε προσδοκία εγώ πιστεύω και η φωνή σου, τα τραγούδια σου και ο τρόπος που ουσιαστικά μας κρατάς συντροφιά είναι μοναδικός. Εγώ το λέω γιατί παίζει ο σταθμός συνέχεια όπως καταλαβαίνεις και σε ακούω. Είτε είμαι στο μαγαζί, είτε είμαι στην αυλή, είτε είμαι στις ελιές, γιατί ακόμη και όταν ποτίζω τις ελιές ακούω Στέλιο Νικολαίδη.
0: Ρε Νικόλα, τι να πω τώρα κι εσύ, θα σε βάλω με τους δημοσιογράφους που μου έχουν κάνει μπαράζ εδώ πέρα.
1: Κοίταξε, οι δημοσιογράφοι νομίζω ότι είναι επαγγελματίες. Εμείς είμαστε ερασιτέχνες, αλλά αγαπάμε πρώτα απ' όλα την καλή και ποιοτική μουσική. Δεν το κάνουμε για να αποδείξουμε κάτι, το κάνουμε γιατί μας αρέσει η μουσική και το στυλ σου, το οποίο πραγματικά γεννάει συνέχεια κύτταρα νέων ανθρώπων, οι οποίοι νομίζω δεν θα είναι λίγοι, θα είναι πολλοί. Αν λοιπόν πραγματικά μας ακούει κάποιος ακροατής και θέλει να γίνει σωστός δημοσιογράφος, ας παρακολουθήσει τη ζωή και όλο τη ραδιοφωνική πορεία του Στέλιου Νικολαίδη να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι από φαντάρος δεκαετία του 80-90 ραδιοφωνικός παραγωγός, ναι, το 80 ραδιοφωνικό, πλάι στον μοναδικό και θα έλεγα το Κύπριο φίλο μας, ο οποίος
0: το Βιολάρι.
1: Το Βιολάρι, ο οποίος πραγματικά ζήτησε να έχει αυτό το θαύμα κοντά του. Το θαύμα λοιπόν νομίζω μεγαλούργησε και όπως μεγαλουργεί όλα τα παιδιά και εσύ μαζί, νομίζω ότι είσαστε οι άξιοι συμπαραστάτες που εμείς απλά υποκλεινόμαστε και στεκόμαστε δίπλα σας, γιατί αγαπάμε τη μουσική και αγαπάμε και το σταθμό.
0: Κοίτα Νικόλα, ο Γιώργος λέει είναι εκπληκτικός άνθρωπος ο Νικόλας. Ο Σωτήρης λέει χαίρομαι που σας γράφω και σας ακούω. Εδώ πέρα ο Δημήτρης από τη Λάρισα λέει κύριε Σωμαράκη σας γνωρίζω μέσα από τις εκπομπές σας, σας ευχαριστούμε πολύ. Το ίδιο λέει η Αντριάννα, είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος γεμάτος θετική ενέργεια. Και επίσης η Ρένα, η οποία μας στέλνει από Καστελόριζο, Νικόλα, λέει δεν χάνω εκπομπή του.
1: Ναι, γιατί το Καστελόριζο το έχουμε φέρει, Στέλιο μου, δίπλα στην Αθήνα και δίπλα στην Κρήτη. Επομένως είναι ο ενδιάμεσος σταθμός της πατρίδας μας, της αληθινής πατρίδας μας, το οποίο εκεί κυματίζει η ελληνική σημαία και σαν αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού που ήμουνα, την τιμήσαμε, την τιμάμε και την αγαπάμε. Αυτοί είναι οι πατριώτες της καρδιάς. Άνθρωποι που έχουν και τσαγανό, αλλά έχουν και τον ενθουσιασμό του Έλληνα που περιηγείται στα νησιά σαν να είναι πραγματική φαντάρια, το ξέρεις Στέλιο μου, τους έχω ζήσει αυτούς τους ανθρώπους και είναι υπέροχοι. Επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλα τα παιδιά, εγώ απλά δίνω τον καλύτερο μου αυτό και θα τον δίνω πάντα, γιατί όταν εκπέμπει ο NG Radio είναι σαν να εκπέμπει μια καρδιά μεγάλη και μια μεγάλη αγκαλιά. Επομένως συμμετέχω σε αυτή την καρδιά και τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς, διότι τα σχόλιά τους και η αγάπη τους διαχύεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λες και την Παρασκευή έχεις εκπομπή, πες τη ώρα.
1: Φυσικά. Η εκπομπή μου είναι Μουσικές Αποστολές, 8 η ώρα, μαζί με την Άννα Μαρία Νικολαίδου, φοβερή παρέα, έχουμε φτιάξει νομίζω ένα υπέροχο δίδυμο. Αυτή τη βδομάδα θα νιώσουν μια έκπληξη οι φίλοι, διότι θέλω να σας πάω κάπου που είχα πάει μια φορά στη ζωή μου και θα σας πάω μέσω, αυτό που μπορώ να αποκαλύψω είναι μόνο μέσω της Άλκης της Πρωτοψάλτη.
0: Όπα.
1: Κάπως έτσι θα ξεκινήσω.
0: Όπα, όπα.
1: Γιατί είναι ένα μέρος στο οποίο πας με δύο τροχούς και νομίζω ότι θα καταλάβουν οι πιο πολλοί. Αλλά μέσα από το κλίμα το καλοκαιρινό που μας βγαίνει αυτή τη στιγμή ζητάμε τον ενθουσιασμό και ζητάμε τη συμμετοχή του κόσμου να μπαίνει σε αυτό το mood των μουσικών αποστολών με τέτοιο τρόπο που πραγματικά εγώ ας το πούμε το αφιερώνω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι κοντά μας, σε όπου βρίσκονται, αλλά ήθελα λίγο να ξεφύγω από τα ελληνικά σύνορα και η Άλκη την Πρωτοψάλτη μου έδωσε την ευκαιρία να σκεφτώ να φτιάξω μια παραγωγή πολύ όμορφη, η οποία θα είναι ένα κοκτέιλ, τίποτα άλλο δεν λέω.
0: Θα περιμένουμε με πολλή αγωνία. Ο Γιώργος ο Κόντ λέει εδώ, Νικόλα είσαι υπέροχος. Νικόλα δεν την αποκαλύπτει στην έκπληξη ακόμη και γελάκια. Ο Σωτήρης ο Αναστασίου, μπράβο ρε Σωτήρη. Ο Νικόλας είναι ιδιαίτερη μορφή, είστε εξαιρετικοί. Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα λέει τι εκπληκτικός άνθρωπος. Καλησπέρα σας Νικόλα μας. Για το σωμαράκι λέει μιλάω. Και επίσης η Νάντια λέει ότι δεν χάνει εκπομπή σου. Και η Αλεξία, Νικόλα είναι ερωτευμένη μαζί σου.
1: Ναι, απλά να ξέρουν όλα τα παιδιά ότι στην ουσία παίρνω δύναμη από αυτούς. Και κάθε φορά που ανοίγω ή κλείνω την εκπομπή, να ξέρετε αυτό που παίρνω τη χαρά και τη δύναμη από τον κόσμο. Είμαι υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών να χτίσω την νέα εκπομπή μόλις κλείσω το μικρόφωνο. Δεν περιμένω να φτάσω στην Παρασκευή. Επομένως, οι ιδέες είναι πάρα πολλές, τα σχόλια, οι αφιερώσεις, και ουσιαστικά θέλω να μπαίνω μέσα στα άδυτα της κάθε ψυχής του κάθε ανθρώπου, γιατί εκεί κλείνει και ανοίγει πραγματικά ο άνθρωπος. Και όταν καταφέρουμε αυτό, Στέλιο μου, νομίζω ότι είμαστε κοντά στους ακροατές πιο πολύ και μας νιώθουν ότι είμαστε η αληθινή παρέα τους εκεί που βρίσκονται με τους ανθρώπους που αγαπάνε. Πάνε και όμορφα περνάνε οι εκπομπές, και ενώ κάνω τόσο καιρό εκπομπές, νομίζω ότι κάθε φορά που βγαίνω στο μικρόφωνο είναι η πρώτη φορά. Έχω την αγωνία και τη θέληση να βγαίνω κάθε φορά πιο καλός. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στο μικρόφωνο, δεν συμβαίνει στην καθημερινότητά μου, και θεωρώ πραγματικά ότι είναι το μαγικό, θα έλεγα, ραβδί που μας έχεις δώσει στα χέρια, και το διοχετεύουμε στον κόσμο και με την αγάπη μας, και αυτό το νιώθουμε, το εισπράττουμε διπλάσιο και τριπλάσιο, για να μπω πάρα πολλές φορές όλα αυτά που γίνονται και είναι αληθινά. Αυτά έχω να σου πω, Στέλιο μου, την αγάπη μου. Να ετοιμαστούν, σε λίγο θα βγει, με ακούτε?
0: Εντελώς σε ακούμε.
1: Ναι, απλά θα ήθελα, μια και είμαι στην εκπομπή σου, να προλογίσω ότι, παιδιά, προλαβαίνετε να πάτε να κάνετε ένα τσιγάρο, να φάτε ό,τι προλαβαίνετε, γιατί σε 8 λεφτά έρχεται η μαύρη θύελα, η χαρούλα μας, η χαρούλα Νικολαϊδού, η οποία ξέρετε ότι όταν ανοίξει το μικρόφωνο συγκεντρώνεται δίπλα της όλα τα διαμάντια της γης. Ένα λοιπόν από τα διαμάντια αυτά τα όμορφα είναι ο Στέλιος, η Χαρούλα και όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Οπότε προλαβαίνουμε ίσα ίσα να φάμε, να κάνουμε άντε και ένα τσιγάρο, και 11 η ώρα ανοίγουμε κατευθείαν το μικρόφωνο να χαρούμε τη μοναδική μαύρη θύελα Χαρούλα Νικολαίδου με το δεσκοπολείο η Χάρης.
0: Κοιτάτε, χυμαρόδης ο Νικόλας, έχει πολύ αγάπη μέσα του, τα είπε όλα μαζεμένα, σαν ποταμός ήρθε, αμοιβαία τα αισθήματα λέει ο Σωτήρης. Ραντεβού στις μουσικές αποστολές του Νικόλα, μας λέει ο Γιώργος. Η Αναστασία μας λέει θα είμαστε εκεί, κύριε Νίκο. Και η Βάσο μας λέει εννοείται, πάντα μαζί σου. Τα είπε ο Νικόλας. Κάντε ένα τσιγάρο, σηκωθείτε, ξεπιαστείτε. Έρχεται η Χαρούλα. Νικόλα, να τους πούμε ότι τους αγαπάμε.
1: Βέβαια τους αγαπάμε όλους. Η αγάπη μας είναι μέσα από τα αγαπακύματα του Στέλνου Νικολαίδη και της Κρήτης όλης.
0: Μαρία Μαγκονάκη, εκπληκτικός άνθρωπος με καταπληκτικό λόγο. Τα φιλιά μου από μένα και τον Νικόλα. Έρχεται η Χαρούλα, δεν πάτε πουθενά. Καλό σας βράδυ, σας αγαπάμε απεριόριστα.
1: Πολύ, αγαπάμε όλο τον κόσμο, διότι είναι οι καλύτεροι ακροατές και γίνονται συνέχεια πιο πολύ. Φέρτε την παρέα σας, πάρτε το κρασάκι σας, πάρτε αυτό που σας αρέσει, να είστε συντονισμένοι στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό. Έτσι λέει το για πάντα.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Μια μικρή παύση είχαμε χθες. Έτσι ήταν αέρας, αλλά σήμερα είναι για τα καλά live η εκπομπή. Επιστρέψαμε με πολύ διάθεση και κέφι. Με μουσικάρεις από το παρελθόν και το παρόν.

βρισκόμαστε πίσω στο 2011. Βρισκόμαστε στο τέταρτο δίσκο των The Kills. Το ωραιότατο αυτό ντουέτο, Βρετανοαμερικάνικο.

Η The Kills, η οποία είναι άκρος ραδιοφωνική, αλλά είναι και άκρος κινηματογραφική. Καθόλου τυχαίο που επιλέγουν μουσικές τους, τραγούδια τους να ακούγονται σε σειρές, σε έτσι, ειδικά σε στιγμές. Να, αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το άκουσα πάρα πολύ πρόσφατα σε μια σειρά. Τη στιγμή που πανηγυρικά η ομάδα, η πρωταγωνιστική, μόλις έχει κατατροπώσει τον κακό ή τους κακούς και συνεχίζουν το δρόμο τους. Έχουν έτσι αυτό την ικανοποίηση μέσα στη μουσική τους, τη μαγιά τους, τον low-fi ήχο τους, που όμως έγραψε και έδωσε πάρα πολλά, εκεί μιλώντας για τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εδώ πέρα μέσα στη δεκαετία του 10. Σε άλλα νέα, φίλοι μου καλοί, πριν λίγες μέρες η Metallica, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή τους περιοδία, παίξανε στην Ιρλανδία. Όπως θα έχετε προσέξει, και αν δεν έχετε προσέξει θα σας το δείξω, θα σας το πω τώρα να το προσέξετε, γιατί συνεχίζεται η περιοδία. Σε όποια χώρα πάνε της Ευρώπης, αντίστοιχη είναι και η αφίσα που βγάζουν. Όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα, που ήταν η χαρακτηριστική αφίσα με τον Δία, τον Θεό Δία. Στην Ιρλανδία τώρα τι κάνανε οι τύποι? Βγάλανε μία από τις πιο ωραίες αφίσες για συναυλία στη χώρα. Σε χώρα. Είναι ένας γιγάντιος, σαν θεός, Phil Lynott, τον Thin Lizzy, να πλώνει τα χέρια, να βγαίνει ένας καπνός από τα χέρια του και μπροστά να τρέχουν οι Metallica, δίνοντας τους όθηση δηλαδή. Και να θυμίσω ότι είχαν διασκευάσει μέσα στη δεκαετία του 90 το Whiskey in the Jar, πάνω στη διασκευή που είχαν κάνει και οι Thin Lizzy σε αυτό το λαϊκό παραδοσιακό ιρλανδικό κομμάτι. Και η αφίσα είναι πραγματικά όλα τα λεφτά. Λοιπόν, για πάμε στην Λίζη. Πίσω στο δίσκο 1976.

φοβερές διπλές κιθάρες από Scott Gorham και Brian Robertson. Απίθανο μπάσο από τον Phil Lynott και τα φωνητικά βεβαίως.

Τέλειο. Λοιπόν, είναι το Angel from the Coast και 1976 έχει κυκλοφορήσει ένα box set με ηχογραφήσεις από, καταρχάς, το δίσκο Jailbreak, από που είναι και το κομμάτι αυτό, με ξαναμιξαρισμένο και σε στέρεο version όλο το άλμπουμ. Η δεύτερη πλευρά έχει διάφορες συλλογές, έχει και κάποια live και στέρεο version πάλι. Έχει εναλλακτικές ηχογραφήσεις από πολύ γνωστά κομμάτια από αυτό το δίσκο των Thin Lizzy. Και γενικώς θα έχουμε πει ότι πολύ διαφημίστηκε και κυκλοφόρησαν αυτά τα εναλλακτικά, τα demo, τα δεύτερα take σε κομμάτια το Thin Lizzy, και είναι όλα απολαυστικότατα. Είναι ένα box set από πέντε, ουσιαστικά φανταστείτε πέντε CD τύπου, όπου εκεί μέσα κάθε CD έχει τη δική της θεματική σε σχέση με το συγκεκριμένα 1976 των Thin Lizzy και το Jailbreak, όπου στο εξώφυλλο είναι οι Thin Lizzy που τρέχουν να γλιτώσουν την έκρηξη, τη φωτιά. Αυτό το σκηνικό έχουν αντιγράψει Metallica, που αυτοί είναι που τρέχουν με τη δύναμη από πίσω του Phil Lynott. Ωραία πράγματα.

Τελευταίος δίσκος για τους Αμερικανούς, Unto Others. Αυτό το gothic στοιχείο τους. Time goes on.

Λοιπόν, ενώ οι Anto Others έχουν βγάλει τρεις δίσκους, σε λίγο θα λέμε ότι είναι κλασική, classic, δηλαδή είναι ο ήχος τους τέτοιος, πολύ έτσι old school και νοσταλγικός, αγαπησιάρικος ήχος, πολύ δυνατή μπάντα, ωραίοι, ήρθανε το 2018 πρώτη φορά στην δισκογραφία, 2019 με το δίσκο Mana. Ο δεύτερος δίσκος έρχεται το 21, τίτλος Strength, και τώρα ο δίσκος ο τελευταίος του 24 με τίτλο Never Never Land. Και είναι ενεργοί, έχουν βγάλει και συγκλάκι μέσα στο 25, πάρα πολύ ωραία περίπτωση, αγαπησιάρικη που λέγαμε, ακόμα και εμφανισιακά σε παραπέμπουν απευθείας εκεί στα 90s, τα gothic, τα πέτσινα, τα μαύρα, τα γυαλιά, τα μαύρα, τα μακριά μαλλιά ή λίγο έτσι απελπισία κτλ. Πολύ ωραία ρίβς, πολύ ωραίος ήχος, ωραία τραγούδια. Αυτά λοιπόν με το κομμάτι Time Goes On. Και μην γυρίζεις πίσω, γιατί θα σε προσπεράσει ο χρόνος και θα χάσεις όλη σου τη ζωή. Αυτό λέει το τραγούδι. Για τη συνέχεια πάμε προς Σουηδία μεριά.

2012 για τους Year of the Goat και το I'll Die For You το κομμάτι. Σκοτεινή η Year of the Goat στο στίχο τους. Άκρος όμως αγαπησιάρικα rock and roll η μουσική τους.

Αυτά λοιπόν με του Σουηδού I'll Die For You. Λοιπόν, κάθε φορά που ανατρέχουμε σε τέτοιο ήχο, με εννοώ έτσι αυτά τα γκαράζ rock and roll στοιχεία, με το gothic μέσα στοιχείο, με metal στοιχεία κιόλας επίσης μέσα, κάθε φορά για κάποιο λόγο το μυαλό μου και η τελείως ασυναίσθητα δηλαδή, το μυαλό μου τρέχει πίσω σε αυτές τις ωραίες garage rock μπάντες της δεκαετίας του 80 και τέλη 70-80, που φέρνουν μια, το νοσταλγικό ήχο των 60s και τον αναβιώνουν μέσα στα 80s. Γίνεται ακαριέα αυτό μέσα στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να αντισταθώ. Δηλαδή, μετά από αυτό τον ήχο που φέρνουν οι Αμερικανοί Unto Others, μετά η Σουηδή Year of the Goat, πείτε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ το επόμενο πράγμα που θα σκεφτόμουν είναι κάτι σαν αυτό εδώ. Κάτι σαν τους Buzzcocks δηλαδή. Αλλά που έχουν και το punk μέσα. Δεν αντιστέκομαι, Νάξ μου, δεν αντιστέκομαι. Δυναμώστε λοιπόν. Everybody's happy nowadays, το κομμάτι.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

επίσημη συλλογή λέγεται Singles Going Steady. Είναι μια αμερικανική εταιρεία που δίνει σε κυκλοφορία τα συγκλάκια των Buzzcocks χωρίς να πάρουν άδεια. Κάτι έγινε με τα πνευματικά δικαιώματα, διαμαρτυρήθηκαν οι Buzzcocks, αλλά η κυκλοφορία ήταν γεγονός και φέτος ξέφυγε. Πήγε στην Ιαπωνία, πήγε στην Αυστραλία, αυτή τώρα στο μεταξύ είναι στην Αγγλία, στη Βρετανία. Τελικά κυκλοφορεί 2-3 χρόνια αργότερα από την επίσημη κυκλοφορία αυτής της συλλογής ουσιαστικά. Πάρα πολύ ωραία η Buzzcocks. Κάνεις πάρτι χαλαρά με αυτούς, μόνο με αυτούς. Ένα ωραίο παρτάκι έτσι μίας ώρας για πολύ rock and roll χορό και κοπάνημα. Άνετα. Λοιπόν, τι κάναμε, πήγαμε λίγο στο πιο πανκικό και τον γκαράζ. Λίγο ακόμα να μείνω, λίγο. Μηνύματα στέλνετε στο Viber μας 6989860147. Το email του σταθμού studio-papaki-ngradio.gr.

Εντάξει, πολύ δημιουργική και με πολύ φαντασία η Stiff Little Fingers στο στούντιο μέσα, έτσι, σε αυτά που κάνουν. Να σας πω κάτι, κάτι είπα για την Ιρλανδία, το κάνουν λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι εκεί στα μέσα μάλλον

Της δεκαετίας του 80, πάρα πολύ καλά το κάναμε και εμείς, παιδιά, νομίζω. Αναλαμπή αυτή τώρα, πάρτε λίγο τρύπες να ισιώσουμε και επανερχόμαστε σε τάξη. 1, 2, 3.

Λοιπόν, 1985, να τα λέμε και αυτά, να τα θυμόμαστε και να τα χαιρόμαστε. Λοιπόν, θυμήθηκα επίσης, καθώς έβαζα τα γκαραζάκια τα ωραία στη σειρά, τη διασκευή που είχαν κάνει. Παιδιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν το έχετε ακούσει. Οι Scorpions σε κομμάτι των The Who. Το έχετε υπόψη σας, το I Can't Explain. Τι φλασιά πρέπει να φάγανε και οι Scorpions, αυτό σκεφτόμαστε κάθε φορά. Και μια χαρά διασκευή. Ακούστε.

Λοιπόν, δεν είχε μπει σε δίσκο αυτό, για όσους τυχόν δεν το έχετε ακούσει ποτέ. Αυτό είναι το θέμα. Ήταν σε μια συλλογή. Την συλλογή Best of Rockers and Ballads των Scorpions. Με το σακάκι του Klaus Mine πάνω στο, να κρέμεται πάνω στο μικρόφωνο. Και είχε κυκλοφορήσει σαν σύγκλου ουσιαστικά στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ωραίοι. Και λίγο τα φωνητικά μου θυμίσανε Cult. Κάτι μου θύμισε τώρα αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ καλή, πολύ δυνατή η Scorpions. Μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Time Traveler ότι ήταν στα νιάτα τους, το παίζαν αυτό οι Scorpions στα mid-60s. Όντως τόσο πίσω πάει το πράγμα. Πρέπει να ήταν πάρα πάρα πολύ νέοι. Μιλάμε για έφηβοι τότε. Αυτά. Με τους Scorpions δεν διασκευάζουν τους The Who. Λοιπόν, σε άλλες ιστορίες πάλι θα σας πάω πίσω περίπου ένα μήνα που ήρθαν οι Iron Maiden στο ΆΚΑ και κάνανε μια καταπληκτική συναυλία, τόσο μουσική, από μουσικής απόψεως όσο και καλλιτεχνικής, εικαστικής. Τι να πεις, ήταν όλα τέλεια εκεί πραγματικά. Και πολύ ωραίο το setlist και πολύ ωραίο και το κομμάτι με το οποίο κλείσανε ουσιαστικά την πρώτη τους εμφάνιση στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή τους περιοδία, που έγινε στην Αθήνα. Με αυτό κλείσανε.

Αυτό που ευχαριστιέμαι είναι ότι κάθε φορά τέτοια κομμάτια είναι αποκάλυψη για τους νεότερους και βαθιά συγκίνηση για τους παλαιότερους, τους πιο όριμους να πω. Πάντα αυτό συμβαίνει με τέτοια ακούσματα που είναι τόσο classic, καλά και διαχρονικά. Somewhere in Time λοιπόν, 1986 ο δίσκος, και αυτό το πολύ πολύ αισιόδοξο Wasted Years. Και το πολύ ωραίο είναι ότι γράφτηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες, σε δύσκολη περίοδο της ζωής του συγκροτήματος, και παρόλα αυτά δίνει ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Λοιπόν, αυτά με τους Maiden, και συνεχίζω αλλάζοντας τελείως ήχο και προχωρώντας παρακάτω και στα συγκροτήματα και στις μουσικές που καταγράφτηκαν. Έρχομαι στο 2026, έρχομαι στο σήμερα. Αμερική. Συγκρότημα με το όνομα Dog Star, οι οποίοι είναι ενεργοί από τη δεκαετία του 90 και οι οποίοι είχαν πολύ καιρό να κυκλοφορήσουν δίσκο, ή μάλλον έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ των κυκλοφοριών τους, και έρχονται λοιπόν τώρα το 2026 να βγάλουν ένα άλμπουμ που έχει τον τίτλο All In Now. Το κομμάτι των Dog Star έχει τον τίτλο Joy. Για πάμε να τους ακούσουμε φρέσκο φρέσκο το άλμπουμ. Για πάμε να δούμε.

Έτσι, αυτά με τους Dog Star. Ωραίο το Joy. Και με την ερώτηση που έκανα εδώ πριν εκτός αέρα, στο ωραίο μας το chat, το live, ποιο συγκρότημα μας φέρνει στο μυαλό τώρα αυτό που ακούμε, κατευθείαν η απάντηση ήταν YouTube, και πράγματι έχουν πολύ έτσι κοινό ήχο με τους YouTube. Καλά, τυχαίνει στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί έχουν βγάλει πολλά και διάφορα οι Dog Star. Αλλά αυτό μας αρέσει να κάνουμε, έτσι, με τις αναλαμπές να παίζουμε. Είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα σπόρα αυτής εδώ της εκπομπής. YouTube, ναι, και όχι μόνο, και άλλα πραγματάκια, αλλά αυτό ίσως πιο μπροστά σε σχέση με τον τρόπο που είναι γραμμένο το κομμάτι. Αφού τους αναφέραμε,

μουσικά να σκεφτεί κανείς ότι το κομμάτι δημιουργήθηκε από τον Edge, τον κιθαρίστα των YouTube, σε μια πολύ ευάλωτη συναισθηματική του στιγμή που είχε να κάνει και με το αν είναι καλός μουσικός ή όχι. Εκεί διοχέτευσε όλη του την αμφιβολία και την απελπισία, παιδιά, σε αυτή την κομμάτια.

Είναι συγκλονιστικό όταν έτσι ξύνεις στην επιφάνεια και αρχίζεις και μαθαίνεις ή καταλαβαίνεις κάτω από ποιες συνθήκες γραφτήκαν κάποια κομμάτια. Μιλάω τώρα για το μουσικό καθαρά μέρος του Sunday, Bloody Sunday. Ένα τόσο καλοφτιαγμένο κομμάτι δημιουργήθηκε από την υπερπροσπάθεια ενός ανθρώπου να αποδείξει τον εαυτό του ότι δεν είναι και τόσο κακός συνθέτης, τραγουδοποιός. Απίστευτο, έτσι. Και γράφτηκε αυτό το κομμάτι όπου έρχεται ο Μπόνο και μιλάει μετά με τους στίχους του για την ημέρα εκείνη που βρετανικά στρατεύματα ανοίγουν πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών στην Ιρλανδία και τους σκοτώνουν 14 άνθρωποι, 14 άοπλοι διαδηλωτές. Αυτή η ματωμένη Κυριακή, Sunday Bloody Sunday, αυτός είναι ο στίχος και η μουσική του Edge. Λοιπόν, είμαστε μια ανάσα πριν το ρολόι δείξει 12 και κλείσουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα κλείσουμε με... Τι θα κλείσουμε? Με τους... Έχετε καμιά πρόταση? Α, ναι, έχουμε. Λοιπόν, θα κλείσω με το The Air Conditioned Nightmare, κομμάτι αναλαμπή του φίλου μου του Nax, για σαν κάπου τύπου surf revival, garage rock and roll μουσικής, αλλά από τους τρελάρες Mr. Bungle.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Σκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό, 11 με 1. Την καλησπέρα μου, Παύλα, καλημέρα μου σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην εκπομπή μας που έχει ξεκινήσει από τις 11 και που εκπέμπει κάθε βράδυ 11 με 1. Λοιπόν, ήδη περάσαμε ένα πολύ δυνατό και ευχάριστο πρώτο μέρος, rock and roll θα το χαρακτήριζα, και μπήκαμε ατμοσφαιρικά δυνατά και ατμοσφαιρικά με τους Antimatter και το The Third Arm. Λοιπόν, είμαστε στο 2000, πότε είμαστε, θα το τσεκάρω αυτό, στον δίσκο Black Market Enlightenment. Πολύ ωραία η Antimatter με πολύ ατμόσφαιρα ανάθεμα, γιατί είναι όντως κάτι σαν παράπλευρο project εκεί μέσα στα τέλη της δεκαετίας του 90, με τα gothic του στοιχεία και με τα hard ατμοσφαιρικά του. Λοιπόν, ο δίσκος αυτός σωστά κυκλοφορεί το 2018 και κάπως έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη μας ώρα. Η δεύτερη ώρα η οποία είναι πιο ατμοσφαιρική, πιο εσωτερική θα την πω. Και αν έχετε έτσι και κάποια επιθυμία ή σας βγει, έτσι έχετε κάποια σκέψη κατά τη διάρκεια των κομματιών όπως τα ακούμε, να τη στείλετε μέσω Viber στο 698-98-60-147. Πριν πάω στο επόμενο κομμάτι, όλη μου την αγάπη και τους ζεστούς μου χαιρετισμούς στους φίλους που είστε στο live chat του TikTok, στο οποίο και εκπέμπουμε ταυτόχρονα μαζί με το ραδιοφωνικό αέρα, και βεβαίως στους ακροατές των FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας κάθε βράδυ.

Λοιπόν, ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα από αυτό το καινούριο δίσκο του Dax Riggs είναι όλα ένα και ένα. Ο δίσκος λέγεται Seven Songs for Spiders, 7 τραγούδια για αράχνες. Και είναι πολύ ποιητική έτσι και ατμοσφαιρική η στίχη. Είναι επίσης πολύ ιδιαίτερος ο ήχος. Dax Riggs. Μ' άρεσε πολύ η περιγραφή που έχει στη σελίδα του στην επίσημη στο Bandcamp. Λέει ο Dax Riggs είναι ένας μουσικός εξορκιστής που συνδυάζει το roots rock, το doom και το southern rock, και το southern gothic. Εξωπραγματική στίχη, folk metal μπαλάντες και το χάρισμά του να αποτυπώνει την ομορφιά μέσα στο σκοτάδι. Ισχύει, έτσι, έτσι, τέτοια ατμόσφαιρα έχει ο Dax Riggs και είναι και πολύ πετυχημένο και καλό το άλμπουμ αυτό το τελευταίο. Ωραία. Μας αρέσει και είμαστε εδώ για να τα ακούμε. Τώρα για τη συνέχεια.

Για τη συνέχεια πάμε στη Γαλλία και σε ακόμα ένα ατμοσφαιρικό gothic metal συγκρότημα, τους Angel Or.

λοιπόν από το κομμάτι Inertia και τον δίσκο La Litanie des Cendres, η Λιτανία του Κεντάβρου. Αυτή ήταν η Angel Or, έτσι πρέπει να προφέρεται, Γάλλοι είναι. Και οι αναφορές τους νομίζω είναι ξεκάθαρες στη μουσική τους. Έχουν αυτό το Gothic Doom, το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, και με αυτήν εδώ τη δουλειά μας συστήνονται. Η δουλειά είναι του 2015. Δεν είναι η πρώτη τους, μας συστήνονται εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, τώρα σε παρόμοιο ύφος θα έρθω σε ακόμα ένα ευρωπαϊκό πάλι τσιγκόθικ συγκρότημα, τους Trees of Eternity, οι οποίοι ουσιαστικά κάνανε έναν μόνο δίσκο και ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 2000-2009 που ολοκληρώνουν τις ηχογραφήσεις αυτού του δίσκου που ήταν ένας και μοναδικός για αυτούς, Hour of the Nightingale. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή τη δουλειά? Ενώ ολοκληρώνεται και είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει, φεύγει δυστυχώς από αρρώστια η τραγουδίστρια του συγκροτήματος και την τελευταία στιγμή η εταιρεία τους ακυρώνει και δεν τους κυκλοφορεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τις λεπτομέρειες ακριβώς το τι και το πώς. Έρχεται μια άλλη εταιρεία, μπαίνει στη μέση, παίρνει το δίσκο και τον κυκλοφορεί. Μέσα στον δίσκο αυτόν λοιπόν, τον Trees of Eternity, συμμετέχουν και ο Nick Holmes των Paradise Lost και ο Mick Moss των Antimatter που ακούσαμε μόλις πριν. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε παρέα είναι το Condemned to Silence.

λοιπόν με τους Trees of Eternity την ιστορία τους και τον ένα και μοναδικό τους δίσκο. Ήταν ο Mick Moss εδώ στα φωνητικά μαζί με την τραγουδίστρια των Trees of Eternity. Λοιπόν, και τώρα θα ξαναγυρίσω πίσω στη Γαλλία και το συγκρότημα των Lethean Dreams, οι οποίοι έχουν βγάλει 4 δίσκους, οι οποίοι και αυτοί κινούνται σε αυτόν τον ήχο. Τους πήραμε τώρα με τη σειρά. Ξεκινάνε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εγώ θα έρθω στο δίσκο με τίτλο A Shadow of Memories. Είναι ο τελευταίος δίσκος που κυκλοφορούν το 2020 και το κομμάτι είναι το Never Be Found.

Αυτή ήταν η ατμόσφαιρα των Lethean Dreams και των Never Be Found. Γάλλοι αυτοί εν τω μεταξύ. Και η δουλειά με τίτλο A Shadow of Memories πίσω στο 2020. Λοιπόν, έχω κρατήσει ένα τραγούδι από την Παρασκευή. Επιθυμία ήτανε. Πολύ καλής φίλης εδώ της εκπομπής και θα τα ακούσουμε τώρα. Για τη Φιφίνα μας λοιπόν θα σας πάω στο τραγούδι εκείνο που το 1999 που κυκλοφόρησε κέρδισε βραβείο για το καλύτερο φωνητικό άλμπουμ της χρονιάς. Λοιπόν, το άλμπουμ είναι το Under a Violet Moon και θα ακούσουμε το μότιτλο κομμάτι. 1999 και πηγαίνουμε στο συγκρότημα των Blackmore's Night. Εκεί δηλαδή που ο Ρίτσι Blackmore με την αγαπημένη του την Candice Knight κάνουν τις δικές τους μουσικές δημιουργίες με το ονειρικό, ονειρεμένο και παραμυθένιο τους μουσικό περιβάλλον και τους πολύ ωραίους στίχους εξίσου παραμυθένιους, πηγαίνοντάς μας σε άλλες εποχές. Και ξεκινάει το κομμάτι και λέει: Dancing to the feel of the drum, χορεύοντας στο ρυθμό του τυμπάνου. Αφήστε αυτόν τον κόσμο πίσω. Θα πιούμε ένα ποτό και θα κάνουμε πρόποση στους εαυτούς μας κάτω από ένα βιολετή φεγγάρι. Under a violet moon.

Τέλειο και άκρος, πώς το λένε, αισιόδοξο το κομμάτι, που σε πηγαίνει σε μια άλλη εποχή. Αυτό ακριβώς, ταξίδι στο χρόνο, που εκεί που ο κόσμος βγαίνει έξω κάτω από τα αστέρια και χορεύει, τραγουδάει, πίνει κρασί, κάνει πρόποση και σηκώνει τα χέρια ψηλά και τα ποτήρια ψηλά βασικά, και όλοι τραγουδάνε και χορεύουν Under a Violet Moon. Όμορφα πράγματα από το πολύ ωραίο αυτό δίδυμο, αλλά και τους πολύ ωραίους μουσικούς, όλοι ένας και ένας, που συμμετέχουν σε αυτήν εδώ τη δισκογραφική δουλειά. Λοιπόν, και τώρα θα σας πάω σε έναν κιθαρίστα που τον έχουμε ακούσει αρκετές φορές από εδώ και τον αγαπάτε κι εσείς. Ένας ωραίος ηλεκτρικός blues κιθαρίστας που κάνει έτσι μία μίξη, ένα πάντρεμα από κλασικό ήχο blues μαζί με μοντέρνο στυλ και ήχο, πολύ ωραία slide κιθάρα και μία τεχνική τέλος πάντων με πολύ προσωπικότητα. Είναι ο Justin Johnson και είναι το Whiskey Sipping Music.

Πολύ ατμόσφαιρα εδώ από τους Dark Lunacy. Αυτή είναι η Ιταλή, η Dark Lunacy. Ιταλή, και το συγκεκριμένο έρχεται από το 2003 και το άλμπουμ Forget Me Not. Πάρα πολύ ωραία και φοβερά φωνητικά. Και αυτή είναι έτσι μια doom metal περίπτωση συγκροτήματος. Και μας αρέσει να επιλέγουμε τα ατμοσφαιρικά και τα πολύ ταιριαστά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής κομμάτια, και αυτά τέλος πάντων που μας κρατάνε δεμένους έτσι κοντά ο ένας με τον άλλο και όχι να μας σκορπίζουν ή να μας τρομάζουν καμιά φορά. Άλλο project αυτό, άλλο στυλ και είδος. Άλλο project εκπομπής βασικά, και η ομορφιά βρίσκεται παντού, σίγουρα. Λοιπόν, γρήγορα πάω σε ένα ιντερλούδιο από ένα γυναικείο συγκρότημα που ονομάζονται Blue Rain. Δεν τις έχουμε ξανακούσει από την εκπομπή, αλλά το συγκεκριμένο είναι ωραίο στιγμιότυπο από τον δίσκο τους Green River Thriller του 2018. Και είναι αυτό.

Αυτό ήτανε. Μόλις 1:12. Πάρα πολύ ωραίο μέρος από, από αυτή την περίπτωση των Blue Ruin. Και εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω και να ανανεώσω με το καλό το ραντεβού μου μαζί σας αύριο στις 11. Και θα κλείσω με Savantage. Τους περιμένουμε τους Savantage να έρθουν τον Ιούλιο στο Release Athens. Οι Savantage θα έρθουν στις 25 Ιουλίου. Τότε είναι που θα έρθουν στην Πλατεία Νερού. Και μέχρι τότε θα τους ακούσουμε εδώ στην εκπομπή. Έρχομαι στον πρώτο δίσκο που δεν συμμετέχει ο Chris Oliva, γιατί δυστυχώς φεύγει από τη ζωή. Είναι το άλμπουμ Handful of Rain και είμαστε στο 1994. Τη θέση του έχει πάρει ο Alex Skolnick στην κιθάρα. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, πολύ φορτισμένο, συναισθηματικά φορτισμένο μάλλον, και το κομμάτι είναι το Staring to the Sun. Σε όλους το αφιερώνω με λίγο παραπάνω δύναμη στη φίλη μου την Άγια. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου που ήσασταν μέχρι αυτή την ώρα εδώ στην παρέα μας. Πολλά φιλιά σε όλους, καλή ξεκούραση και να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα. Λοιπόν, Staring to the Sun, Savantage. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες το τέλος μιας αγάπης μεγάλης.

0: ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.